Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: 103,1. Μόνο.
1: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

0: 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνατότητες.

0: Άμις μου, καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι.
1: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
5: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακοινώσεις.

0: Κινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα. Η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα. Γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Σουλάτσο Κουί. Το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές.

0: γλυκό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
2: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
1: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
2: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
2: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
1: Και online στο balispavlastore.com.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή,
3: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας
8: τώρα σήμερα. Στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, MyRed 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Κάθε πρωί 9 με 11, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί φυσικά το διωράκι μας, παρέα με τον υπεργαλαξιακό εχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιώργο, σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για Eurovision. Τέλειος.
1: Καλημέρα,
0: Αρχικά δεν ξαναβλέπω. Θα ξεκινήσω με αυτό. Δεν ξαναβλέπω Eurovision. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εκτός αν μου περάσει.
1: Αλλά
0: είναι τόσοι πολλοί λόγοι. Και τόσοι πολλοί λόγοι που κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια και λέμε, αλλά εντάξει και τα λοιπά. Οι καλλιτέχνες δεν φταίνει, η μουσική ενώνει. Λέμε διάφορα και βλέπουμε. Αλλά δεν φίλε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Κοίταξε να δει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να είναι έτσι, ας πούμε, και να κάνουμε εμείς ότι πετάμε χαρταετό.
1: Εντάξει, σκέψου ότι του χρόνου, αν θες να πας σαν Eurofan, θα πας με τα μάξι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να πάω σαν Eurofan.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλω να πάω σαν Eurofan. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, διότι θέλουμε να αναλύσουμε. Αρχικά να πούμε πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Δέκατη θέση. Σας τα έλεγα την Παρασκευή για τις προσδοκίες. Σας έλεγα οι προσδοκίες, οι προσδοκίες. Να, πήραμε τώρα τις προσδοκίες μας και τις βάλαμε όπου θέλει ο καθένας, διότι αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς μας ήρθανε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δέκατη θέση στη Eurovision έτσι όπως είναι, εντάξει, είναι κακή. Είναι μια πολύ καλή θέση η δέκατη θέση. Έτσι όπως είναι, ξαναλέω. Έτσι, γιατί άμα δείτε λίγο προς τα πάνω ποιες χώρες είναι.
1: Υπονοείς κάτι, Ντορέτα?
0: Όχι, όχι, δεν υπονοώ τίποτα. Θα τα πω κανονικότατα στη συνέχεια. Αλλά η δέκατη θέση καταπληκτική και επίσης και η Αντιγόνη με το Τζάλα. 19η θέση. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Έκανε αίσθηση. Τελικά εκεί μένει. Το ποιος θα κάνει αίσθηση. Διότι όλο το υπόλοιπο είναι. Άστο. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά εμείς, για να μην τα πούμε όλα τώρα και σας πάρουμε από τα μούτρα. 698 104 104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε με
1: ένα λογαριασμό.
0: Με ένα λογαριασμό που κι αν τον θέλουμε το λογαριασμό, παρακαλώ κάποιος υπεύθυνος να μας δώσει το λογαριασμό, για να δούμε τι πληρώσαμε εδώ πέρα και τι χρεώσαμε.

0: Νάτος και ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός. Πες μου το ναι.
1: Με τις καμπάνες του.
0: Πες μου το ναι, το λέω γιατί. Γιατί αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι θα είναι το νούμερο ένα τραγούδι που θα βάλουν όλοι στο γάμο τους.
1: Έτσι.
0: Ή στην πρόταση γάμου.
1: Στην πρόταση, ναι, για πρόταση.
0: Ναι, για πρόταση γάμου νομίζω ότι είναι κατάλληλο αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι αυτός και ο λόγος που κάπως έτσι δημιουργήθηκε.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Έτσι. Κάπου να ανακατεμένος ο Βαλεντίνος μας αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, είναι στους στίχους.
0: Στους. Άρε Βαλεντίνε, άμα ξέρει Βαλεντίνε. Βαλεντίνε είναι χρόνια αυτό κουρμπέτι. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το τραγούδι ιδιαίτερα. Μας ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά έχουμε μείνει στο Eurovision. Λοιπόν, τι, πες μου τι έγινε, εσύ Γιώργο μου που πολλά ξέρεις και κατεβάζει ο νους σου,
1: ναι.
0: Τι έγινε με τις ψηφοφορίες?
1: Ήταν λίγο περίεργη εξ αρχής, δηλαδή όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι ψήφοι από τις επιτροπές κάθε χώρας,
0: ναι.
1: Είδαμε, ρε παιδί μου,
0: άλλα.
1: Είδαμε κάποια σερί δωδεκάρια στη Μάλτα,
0: ναι.
1: Εγώ ακόμα δεν θυμάμαι το τραγούδι της Μάλτας.
0: Ένα μπέλα μπέλα.
1: Μπέλα μπέλα.
0: Μπέλα. Ωραία. Με αυτόν τον κύριο με το καρεδάκι.
1: Α.
0: Που ήταν μέσα σε ένα κουλουβί που κανείς μας δεν κατάλαβε ποτέ.
1: Α, okay.
0: Γιατί η μεγαλύτερη κατασκευή, λέει, από όλα τα acts, αυτό είχε την πιο δύσκολη κατασκευή στο να μπει όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πέρανε και μεγαλύτερο διάλειμμα
1: το προηγούμενο τραγούδι
0: για να στηθεί και να ξεστηθεί. Και το βλέπαμε το τραγούδι και το βλέπαμε τον κύριο. Πολύ συμπαθητικός κατά τα άλλα.
1: Μήπως είναι για το χτίσιμο εδώ τα δεκαετία.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον για την προσπάθεια αυτή να φτιάξουν αυτό το σκηνικό. Το οποίο ήταν μέσα σε αυτό το κλουβάκι αυτό και τραγουδούσε μπέλα μπέλα. Δεν θυμάμαι τη μελωδία καθόλου.
1: Ναι, δεν θυμάμαι καθόλου τραγούδι.
0: Εγώ αρχικά να πω ότι είναι η πρώτη Eurovision που μπορώ να θυμηθώ που στα αλήθεια μου αρέσανε τόσα πολλά τραγούδια.
1: Okay.
0: Δηλαδή είχε τραγούδια τα οποία τα βάζω τώρα και τα ακούω στο αυτοκίνητο. Γιατί συνήθως στο Eurovision, αν τα αρέσει ένα, αν τα αρέσουν δύο, όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο. Αυτά ήταν ωραία, δηλαδή ήταν ωραία και η Βουλγαρία, που κέρδισε. Δεν ήταν ένα κακό τραγούδι για Eurovision.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραίο και να σου πει κάτι, είμαστε και ανακατεμένοι εκεί. Έχουμε τον Κοντόπουλο, έχουμε τον Κοκοτό, τον Ηλέκτρο. Θέλω να πω ότι είχαμε ελληνική συμμετοχή σε αυτό το τραγούδι. Το ήξερες αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, και. Την Χαλκίτη.
0: Και τη Βικτόρια ήταν
1: εκεί.
0: Βεβαίως, βοηθούσε φωνητικά
1: στα
0: την
1: Ιντάρα.
0: Ναι. Ωραία, δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, είχαμε και άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Εμένα μ' άρεσε πολύ και η Φιλανδία. Μ' άρεσε πολύ η Πολωνία. Μ' άρεσε πολύ η Γερμανία. Μ' άρεσε η Νορβηγία. Μ' άρεσε η Ιταλία. Έτσι, είχε
1: η Ιταλία ήταν εξαιρετική.
0: Είχε πράγματα. Ναι, ο κύριο αυτό.
1: Η Ιταλία ήταν πολύ ωραία.
0: Είχε πράγματα να ακούσει. Δεν γίνεται, αγάπη μου, να είναι δεύτερο το Ισραήλ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Καλά, προφανώς δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπήρχαν και κάποια άλλα. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η επιτροπή και δίνει τόσα δωδεκάρια στη Μάλτα και λες τι θα γίνει, και ξαφνικά η Μάλτα καταλήγει 18η, επειδή από το κοινό πήρε 8.
0: Ναι, από την άλλη, η ψήφη του κοινού. Από τη μία λες από το κοινό πήρε 8 και λογικά πήρε 8, γιατί τι τραγούδι ήταν αυτό. Και μετά λες, α, ωραία, το Ισραήλ πήρε 300 από το κοινό. Πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Το περιμέναμε δηλαδή, αναμενόμενο.
1: Όχι, δεν το περιμέναμε, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι γενικά υπήρχαν περίεργα πράγματα.
0: Και πάρα πολλά Ισραήλ. Περίεργα. Που χαλάνε το διαγωνισμό, ρε εσύ. Χαλάνε τον. Σου εξενερώνουν, δεν θέλει να βλέπει.
1: Επίσης και πέρσι με το Ισραήλ το ίδιο είχε γίνει.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά. Και έλεγε, εντάξει, δεν θα γίνει και φέτος.
1: Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν πιο ωριακό. Η διαφορά πόντων ήταν πιο ωριακή.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι αυτή η διαφορά που είχε η Βουλγαρία φέτος είναι η μεγαλύτερη διαφορά, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, πρώτη χώρα από δεύτερη χώρα. Και είναι και η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ένα τραγούδι βγήκε πρώτο και στην ψήφο του κοινού και στην ψήφο των επιτροπών.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή έκανε αίσθηση το μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: 312 πήρε από το κοινό.
0: Πολύ ωραία. Όλο το υπόλοιπο. Πήγε η Αυστραλία εκεί. Βάλε μου break, θα πω μετά για την Αυστραλία.
1: Okay.
2: Περισσότερη μουσική. Ροσπ!

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 καθημερινά. Η σημερινή εκπομπή είναι λίγο αφιερωμένη στο Eurovision. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό μας είχε έτσι πάρει τα μυαλά μέσα στο Σαββατοκύριακο και είχαμε μείνει στην Αυστραλία. Mm-hmm. Αυτή η Δέλτα ανέβηκε στη σκηνή και εξαφάνισε τους πάντες. Δηλαδή ήταν η γυναίκα, τι να πω, καταπληκτική. Καταπληκτικό τραγούδι, δεν ήταν τόσο καταπληκτικό. Εντάξει, αλλά ήταν καταπληκτική φωνή της. Δηλαδή ήταν η ερμηνεία της τέτοια που έβγαινε το τραγούδι αυτό. Φουλ εντυπωσιακό, δηλαδή σε καθήλωνε. Ανέβηκε πάνω, είχε ένα εκτόπισμα, ήταν σαν να είχε βγει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα, η κοπέλα είχε και αντιανόητη φωνή, έτσι, εντάξει, τη συζητάμε. Αλλά δεν ήταν τόσο η φωνή της όσο πώς στάθηκε πάνω στη σκηνή, ρε παιδί μου. Δηλαδή την έβλεπες και έλεγες, okay, έτσι γίνεται. Και έχει και όλα τα νυψάκια της εκεί, τα ξαδερφάκια της, που προσπαθούν να γίνουν σαν κι αυτοί όταν μεγαλώσουν. Κατάλαβες, αυτό ήτανε. Αλλά και η Αυστραλία δεν την έφαγε. Την έφαγε.
1: Ναι,
0: μαρμάγκα.
1: Ναι.
0: Που καλά πήγε. Αλλά θα μπορούσε να είχε πάει και πολύ καλύτερα.
1: Προφανώς.
0: Η Φιλανδία πιστεύω ότι η κυρία αυτή με το βιολί της, το πήρε το βιολί της μετά. Και το έφαγε. Και πιστεύω φύγανε νύχτα αυτοί. Πιστεύω δεν κοιμήθηκαν καν εκεί. Φύγανε τη νύχτα, πιστεύω.
1: Με το αμάξι απευθείας.
0: Νιώθω ότι αυτοί δεν πρέπει να ήταν και πολύ με τους υπόλοιπους να είχαν και πολλά. Μου φαινόντουσαν λίγο, μου βγάζανε λίγο βλέποντας και
1: ήτανε,
0: από όλα.
1: Ήταν σνομπαρίες.
0: Ναι, όχι σνομπαρίες ακριβώς, αλλά λίγο τη φάση είμαστε άλλη κλάση.
1: Ναι, χαλαρώστε και εσείς λίγο, ναι. Παιδάκια.
0: Τώρα δεν μπορούμε τώρα μπαγκαράγκα, τι είναι αυτά. Εμείς δεν παίζουμε βιολί. Είμαστε σολίστες παγκοσμίου, ας πούμε, κλάσης. Νιώθω ότι είχαν λίγο αυτό. Mm. Και πιστεύω ότι με αυτή τη. Γιατί κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος κουβάς που είπε και ο Ακύλας το παιδί, που καθόλου κουβάς δεν ήταν, ήταν η Φιλανδία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και η σολίστ που θέλει να παίζει το βιολί της αυτό και να ακούγεται live μουσική. Γιατί το ότι τη φάγανε, ας πούμε, εντάξει, δεν έφαγε τώρα το Ισραήλ και ποιοι βγήκαν πάνω από τη Φιλανδία. Ποιοι ήταν οι φάνοι πάνω από τη Φιλανδία.
1: Ιταλία.
0: Η Ιταλία, ναι, και ποιο πάνω.
1: Η Αυστραλία.
0: Άρα ήταν Ιταλία, Αυστραλία, πάμε προς τα πάνω. Ιταλία, Αυστραλία.
1: Ρουμανία, Ισραήλ, Βουλγαρία.
0: Η Ρουμανία ήταν το τσόκ, μη.
1: Ναι, τρίτη.
0: Καλά, δεν το σύζητα. Καλά, γιατί μου το θύμισες τώρα.
1: Κυρία Καπιτανέσκου.
0: Καλά, καλά. Πάμε σε μουσική και θα σου πω μετά για το τσόκ, μη. Τι το θυμήθηκα τώρα αυτό.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει με Θοδωρή Φέρη και είπες μέχρι το ακριβώς περίπου της πρώτης ώρας. Οπότε πριν πούμε περισσότερα, καλό είναι να μας πει η Καταρίνα η Μπούκα την ατζέντα. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια εβδομάδα εξινάει. Ξεκινάει λοιπόν. Πού ήταν αυτό,
1: αρχινάει και δεν ξεκινάει.
0: Ξεκινάει, οπότε καινούργια πράγματα, καινούργιες ευκαιρίες, καινούργιες δυνατότητες και καινούργιες επιλογές. Η Καταρίνα Μπούκα είναι εδώ. Απολαύστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Καταρίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια και σας πάω σε μια έκθεση με τίτλο Αθήνα, αστικές διαφωνίες. Γίνεται στο πλαίσιο του This is Athens City Festival με δωρεάν είσοδο στον πολιτιστικό χώρο Μακάρτ και πρόκειται για μια φωτογραφική προσέγγιση της πρωτεύουσας, την οποία 30 σύγχρονοι Έλληνες και ξένοι φωτογράφοι επιχειρούν να αποτυπώσουν την ταυτότητα της πόλης. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είναι και Διεθνής ημέρα μουσείων, με είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο δημόσιο ελεύθερη. Στον εορτασμό συμμετέχει και το Μουσείο Ακρόπολης με δωρεάν είσοδο αλλά και εκδηλώσεις. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

0: μπορείς να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και θέλω να σας θυμίσω να μην ξεχάσετε, τι να πω, μην κάνετε το λάθος και δεν συντονιστείτε από αύριο Τρίτη 19 του μήνα, διότι έρχεται μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram του My Radio 104,6 για ταξιδάρα στη Σαντορίνη, που σημαίνει τι, μπείτε στο Instagram τώρα και ακολουθήστε το προφίλ του My Radio, διότι δεν θέλετε να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία για αυτή την ταξιδάρα στη Σαντορίνη και την κλήρωση και τι θα χρειάζεται κτλ. Κτλ. Μπείτε, ακολουθήστε στο Instagram και από αύριο τα μάτια σας ανοιχτά. Talk me, είχαμε μείνει.
1: Είχαμε μείνει, ναι, στην κυρία Καπετανέσκου.
0: Άκουσε, κυρία Καπετανέσκου μου, κυρία Καπετανέσκου μου. Δεν είναι δυνατόν, αρχικά, πρόσεξε, για να μην είμαι και τελείως. Η μελωδία, η μουσική σε αυτό το τραγούδι, εμένα μου άρεσε.
1: Ναι. Έτσι. Ωραία ήταν, ναι.
0: Αλλά τώρα τι μας λέει το τραγούδι αυτό, για να καταλάβω. Τι μας λέει.
1: Είναι μια. Πώς να σου πω, ρε παιδί, μια.
0: Η SNM είναι.
1: Τι SNM.
0: Αυτά όλα τα που δένονται και πνίγονται και τέτοια.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι σαν SNM.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Θα το γκουγκλάρεις μετά.
1: Δεν είναι SNM.
0: Είναι
1: BDSM.
0: Όχι, άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο είναι όμως. Αυτό ήταν μεταφορικό ή ήταν κυριολεκτικό αυτό που καταλαβαίνουμε?
1: Όχι, κυριολεκτικό ήταν.
0: Μα τι σοϊ τραγούδι είναι αυτό λοιπόν?
1: Και το λέγει και πολλές φορές κιόλας.
0: Τσόκμι, τσόκμι, τσόκμι. Το καταλάβαμε, κυρία μου. Τσόκμι και τσόκμι. Μα είναι στίχος αυτό. Δηλαδή, τι να μας πει τώρα.
1: Επίσης, να πούμε ότι από το κοινό πήρε 232 πόντους.
0: Γιατί σαν μουσική ήταν ωραίο. Και αν σκεφτούμε τώρα και άλλους στίχους, το τι και τι κυκλοφορεί και ακούνε οι άνθρωποι, δεν μου κάνει εντύπωση που το κοινό ψήφισε το τσόκμι. Αυτό είναι τα στρουφάκια σχεδόν σε όλα αυτά τα άλλα που ακούμε. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν να έχει εκεί πέρα την Delta Kundrim να στραγουδάει το Eclipse έτσι και να την περνάει το τσόκμι. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Επειδή είναι η Eurovision, είναι χωρισμένη στη μέση. Mm. Επειδή είναι 50-50 ψηφοφορία, δηλαδή κάτι που αρέσει πολύ στις επιτροπές, όπως ήταν το τραγούδι της Delta που πήρε 165 στην επιτροπή, στο κοινό πήρε 122.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι επιτροπές? Και δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος.
1: Συνήθως είναι αυτό. Φέτος άλλαξε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 άτομα από κάθε χώρα που ήταν η επιτροπή τους.
0: Ναι.
1: Φέτος έγινε 7 και 2 άτομα πρέπει να είναι από 18, από ηλικία 18 έως 25, επειδή είναι ένα νεανικό προϊόν η Eurovision, για να το υποστηρίζει καλύτερα.
0: Ωραία. Και αν δεν είχαμε καθόλου επιτροπές και είχαμε μόνο

0: την ψηφοφορία του κοινού και υπήρχε μάλιστα και ένα τύπου σαν πλαφόν, δεν ξέρω, κάπως ένας τρόπος να μην μπορούν να φεύγουν πακέτα ψήφων από μία χώρα προς άλλη χώρα, πολλές χιλιάδες ψήφοι ξαφνικά. Ξαφνικά ναι, πάθαμε σοκ και ψηφίσαμε 110.000 άτομα ένα τραγούδι. Να μην γίνεται αυτό, να μπορεί να υπάρχει ένα όριο. Και να είναι μόνο κόσμος και με ένα όριο, δεν θα είναι λίγο πιο δίκαιο όλο αυτό?
1: Άμα ήταν, θα ήταν δίκαιο, άμα ήταν μόνο κόσμος, αλλά μπορούσε, είχε 10 ψήφους, αλλά μπορούσε έναν ψήφο να δώσει ένας κάθε χώρα.
0: Μία ψήφο.
1: Να μην μπορείς 10 φορές να ψηφίσεις την ίδια χώρα.
0: Ρε παιδί μου, να μπορείς να ψηφίσεις την μία χώρα. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ρε παιδί μου, πες, έχω μένω στην Αγγλία και θέλω να ψηφίσω τον Ακύλα πάνω από 10 φορές. Δεν μπορώ όμως να ψηφίσω τον Ακύλα, αγάπη μου, 110.000 φορές. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ κανονικό.
1: Υποτίθεται ότι τα μηνύματα είναι. Φέτος νομίζω πρέπει να ήταν 10, όχι 20. Πέρυσι ήταν 20. Φέτος είπαν θα το αλλάξουν και θα ήταν 10.
0: Μέχρι 10.
1: Μέχρι 10 SMS.
0: Α, άρα λοιπόν, αν εγώ ζητήσω μια αναλυτική τέτοια του πώς κινήθηκε η ψηφοφορία του κοινού και ξαφνικά δω σε μια χώρα να στέλνονται χιλιάδες ψήφοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι όχι σωστό.
1: Όχι σωστό, εφόσον το επιτρέπουν και μπορώ εγώ να ψηφίσω 19 φορές π.χ. το τσόκμι. Ορίστε.
0: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω. Θα πρέπει αρχικά να μην υπάρχουν οι επιτροπές, κατά τη γνώμη μου. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει η γνώμη σου, κυρία μου. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα την πω. Να μην υπάρχουν οι επιτροπές και να ψηφίζει μόνο ο κόσμος με ένα όριο. Mm. Να μην μπορούν να στέλνονται πακέτα ξαφνικά χιλιάδων ψήφων προς μία χώρα έτσι από το πουθενά. Και στην τελική, εφόσον γίνεται αυτό, στείλτε και κανένα τραγούδι της Προκοπής, ρε παιδιά. Δηλαδή, στείλτε και ένα τραγούδι που να μην είναι τόσο ξόφθαλμο ότι αποκλείεται, δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Κατάλαβε τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, Γιώργο μου. Χαίρομαι.
1: Καταλαβαίνω, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πολύ δύσκολα. Πάμε να ακούσουμε εμείς κάτι άλλο.
1: Πάμε ένα Χριστομάστορα.
0: Ορίστε. Θα ακούσουμε ένα Χριστομάστορα, να αυτή να γαλιάσει λίγο η ψυχή μας.

0: Άννα Βύση, εξαίρεση εδώ στο MyRadio 104,6 και βλέπω τώρα ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο έφτιαξε ένα ολόκληρο story για τον Ακύλα.
1: Για πες.
0: Έβαλε, ανέβασε ένα story με τη φωτογραφία του Ακύλα και έλεγε ο νικητής μου, my winner, το χρυσό και τα λοιπά, gris, top και τέτοια. Και το ανέβασε. Πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο.
1: Γιατί εντάξει, όλοι στηρίξαμε Ακύλα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, όλοι
1: δεν του άξιζε η δέκατη.
0: Συμφωνώ, αλλά εντάξει, και να βλέπεις και ένα story από τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, με σένα. Είναι, ξέρω, ο Ακύλας τώρα έχει αυτή, είναι σε αυτή τη μεταβατική φάση. Όπου από εκεί που ο άνθρωπος έκανε τη μουσική του κτλ. Και δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος τον Ακύλα. Ξαφνικά όλη η χώρα πάνω στην πλάτη του αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή, ο βομβαρδισμός, το love bombing και τα social και χαμός, viral. Και τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί ψυχικά ότι αυτό το πράγμα, όπως και να έχει, θα κοπάσει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και όταν σου έρχεται τόσο απότομα αυτό και ξαφνικά τόσο απότομα πάλι ξαναφεύγει ή τέλος πάντων μειώνεται σταδιακά, γιατί αυτό είναι και το φυσιολογικό. Το άλλο δεν είναι φυσιολογικό. Το ξαφνικό όλο αυτό στην πλάτη σου δεν είναι το φυσιολογικό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, θα πρέπει να το διαχειριστεί τώρα αυτό. Και τον είδα πολύ ευσυγκίνητο. Έφτασε και όλο στο αεροδρόμιο, ήταν το παιδί συγκινημένο, έτσι. Και το είπε και μόνος του. Λέει, σκέφτηκα ότι όλο αυτό τώρα θα εξαφανιστεί. Η αγάπη του κόσμου δεν θα εξαφανιστεί, θα μείνει. Γιατί έγινε πολύ αγαπητός ο Ακύλας. Αλλά όπως και να το κάνεις, όλο αυτό το virality προφανώς και θα κοπάσει. Οπότε αυτό θέλει λίγη διαχείριση. Ψυχική. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Καλή ιδέα.
2: Best 103,1.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
2: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Shine bright like a diamond.
7: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
6: Shine bright like a diamond.
7: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων, δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
9: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
10: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
9: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
10: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
9: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
11: και online στο balispavlastore.com.
12: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
13: Ακτέων Classic.
12: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
14: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
15: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
16: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
15: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
16: Το Γιώργο τον βλέπετε.
15: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
16: Εγώ αυτά.
15: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
16: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
19: Best 103,1.
0: Όλγα, PPO μόνο θυμάμαι να λέω την Όλγα την Τζαουσέλου. Σου θυμίζω ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο η βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Αυτή η βραδιά που πραγματικά αν βρεθείς εκεί θα σου μείνει αξέχαστη. Μιλάμε τώρα για φοβερούς καλλιτέχνες που θα βρίσκονται εκεί. Όλοι οι αγαπημένοι σου θα συνεργάζονται και θα φτιάξουν τραγούδια, διασκευές που ποτέ δεν περίμενες ότι μπορούν να γίνουν και να συνδυαστούν. Θα περάσει καταπληκτικά, θα ζήσεις μια πολύ ωραία εμπειρία και το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr και να πάρεις το εισιτήριό σου. Σε περιμένει, βρίσκεται εκεί. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Mad Video Music Awards. Αχ, τελειώνουμε. Και είχα να πω κι άλλα για την Eurovision, αλλά εντάξει, μην μιλήσω άλλο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Του χρόνου τώρα, αν μου περάσει ο καημός.
1: Του χρόνου είπαμε. Θα πάμε εκδρομή με τα μάξι.
0: Θα δούμε. Λες να πάμε στη Σόφια.
1: Δίπλα είναι.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, τι να βάλουμε εδώ.
1: Έναν Κωνσταντίνο Αρκυρό.
0: Ένα νερό. Παρακαλώ, ένα νερό.

0: 104,6 My Radio. Επιτυχίες και ακόμα περισσότερα αγαπημένα του χθες.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Βγαίνουμε. Έλε. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν ανήκει σε εκείνον και ο καθένας ανήκει στον εαυτό του και κανείς δεν είναι κανενός, Όλγα μου.
1: Κανείς δεν είναι κανενός.
0: Τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ καλά. Μπαγκαράγκα.
0: Είμαστε σε Eurovision mode εμείς εδώ. Δεν ξέρω εσύ τι θα κάνεις και που θα, ποιους δρόμους θα ακολουθήσεις. Εμείς εδώ κάναμε τις καταγγελίες μας, διαμαρτυρηθήκαμε. Εντάξει,
1: α, τα έκανες όλα.
0: Τα έκανα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ στο είπα και το πρωί. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπαγκαράγκα.
0: Σ' αρέσει.
1: Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή.
0: Και εμάς μας άρεσε. Σας άρεσε για πρώτο?
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Α, ναι.
1: Μου άρεσε, εντάξει, προφανώς και δεν το περιμέναμε. Αν θες να με ρωτήσεις.
0: Πολλά
1: αυτό.
0: Δεν περιμέναμε, αγάπη μου.
1: Πολλά δεν περιμέναμε, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο τα ίδια δεν λέμε. Μήπως πρέπει να το
0: πιάσουμε
1: διαφορετικά.
0: Νιώθω ότι φέτος κάπως πιο πολύ μας έσκασε.
1: Ναι, γιατί είχαμε προσδοκίες για νούμερο ένα, πρε παιδιά.
0: Ρε, δεν λέω μόνο για τον Ακύλα. Εγώ στην πραγματικότητα μέσα μου δεν είχα το νούμερο ένα και πολύ, αλλά είχα μια τριάδα. Μια τριάδα την είχα.
1: Με αυτά που λέγανε και με αυτά που κάνουμε, αλλά παιδιά.
0: Λοιπόν, θα σε αφήσω να αναλύσεις και εσύ τις σκέψεις.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, μέχρι να μας βάλεις ένα μπαγκαράγκα κλείνοντας, Γιώργο. Έτσι, για το καλό.
1: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι με ξεμυαλίζει και αυτό.
0: Σε ξεμυαλίζει.
1: Ναι. Ανήκει στα τραγούδια
0: ανήκει
1: που με ξεμυαλίζουν.
0: Ανήκει στα που σε ξεμυαλίζουν. Ωραία, λοιπόν, θα φύγω εγώ τώρα. Θα έρθει η Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και η ΠΠΟ μετά μέχρι τη μία να σας πει τη δική της αποψούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Όλα είναι καλά. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Η φάση είναι μπαγκαράγκα, παιδιά.

0: Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-2240-34, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης. Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση. Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης, στην Αγίου Ιωάννη, πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
0: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 92,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
3: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
2: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
3: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
3: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
2: Και online στο balispavlastore.com.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.

0: Λες ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου. Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981. Καζέλ Μπόργκο.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
3: Daily Couscous

0: Κουσκούς, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Εδώ yes είμαστε. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Ο Παναγιώτης Δήμος κάθεται ακριβώς απέναντί
0: μου. Έχουμε πολλά Eurovisionολογικά θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε τώρα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο, 18 του Μάη και είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει τα μέσα αυτού του μήνα.
1: Πάει και τούτος ο μήνας.
0: Και ελπίζουμε να φύγει γρήγορα για να φύγουν και αλλεργίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: δεν είμαι πολύ καλά. Παίρνω 850 σιταμινικά. Δεν είναι η κατάστασή μου αυτή.
1: Απορώ πως οδηγείς και μπορώ πως αλληλεγγύη.
0: Οριακά πια πηγαίνω και με φίλους λέω: θέλετε πέρασε να πάρετε. Για να είμαστε σίγουροι για τη δική μας ασφάλεια και των άλλων ανθρώπων. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας Μασούτης που έχει τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομία 25 χρόνια τώρα. 50 χρόνια ο Μασούτης συνολικά στις ζωές μας. Λοιπόν, η μάσκα διεκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίστευτη περίπτωση που όμως μπορεί να μην την έχεις, μπορεί να πας σε οποιοδήποτε Μασούτη και να την εκδώσεις. Για κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Ένα προσωπικό που εκπαιδεύεται για να είναι σωστά καταρτισμένο για να σε εξυπηρετήσει σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και χρεοπολείο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Δες να μανδύει έρχεται ολοκαίρι με τραγούδι να μ' αγαπάς.

0: είναι η αδρομάχη, αυτό είναι το σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα
1: και στην Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, ας πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένει με πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά δεν πήγανε
1: αυτό. Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version, δηλαδή η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται, δηλαδή μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, άλλα είναι λίγο folklore, το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύλα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό, απλά ήταν διαφορετική η αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θέλω να σου πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτικά, γεωπολιτικά. Γιατί, ας πούμε, οι κριτικές με το televoting δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, το Bangarang ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά. Μετά από πολύ καιρό που γίνεται, ναι, και κριτική επιτροπή και
0: televoting.
1: Και televoting.
0: Επίσης, στο televoting πήγαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Στο televoting πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: μπορούσε, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Το,
1: ναι,
0: televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε στις επιτροπές και ότι το televoting, ναι, θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Να
0: σου θυμίσω ότι το televoting μας έδωσε λιγότερο από τις επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε χθες.
0: Λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση λέει με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο τελικό τελικά όσο περιμέναν. Ή την Νορβηγία ήταν στα φαβορί.
0: Η Νορβηγία ήταν η πρώτη.
1: Η Φιλανδία,
0: Φιλανδία
1: ήταν,
0: συγγνώμη.
1: Η Φιλανδία ήταν στα φαβορί.
0: Ναι, η Φιλανδία πήρε.
1: Ναι.
0: Η Ρουμανία, ας πούμε, πήρε πάρα πολλούς.
1: Η Μάλτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτή είναι η Άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα το κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: θέμα. Άκου να σου πω κάτι, έχει πάρα πολλά, πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Καταρχάς λένε ότι η Βουλγαρία μπήκε πρώτη τώρα στο ευρώ.
1: Όχι, α τη Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα πω.
0: Εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Και
1: εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέτης της καρδιάς μου, έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
0: Το πρώτο σου τραγούδι ήταν το
1: και το πρώτο και το δεύτερο και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδιστή. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέα και το έκανε με την καρδιά του. Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη με τον Dima Bilan. Με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ. Και το άξιζε το Δημήτρη Υπουργέ, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργάτης.
1: Και αγαπάει και πολύ την Eurovision.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ένας άνθρωπος που είναι και πολύ ωραίος, ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Αλήθεια. Παραμένει humble, παραμένει ένας άνθρωπος που είναι ρε παιδί μου, συζητάς κανονικά, με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: σαν για μας. Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Hey, Mister, πού πας?
4: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
0: Mister Mobile.
5: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
5: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
4: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
6: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
8: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για τη Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα. Που
1: εγώ
0: έκανε,
1: να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει, θεωρώ πουθενά ο Ακύλα.
1: Δηλαδή, το ανοίξω
0: αυτό
1: λίγο.
0: Που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, δείχνει αυτό την ποιότητά του σαν άνθρωπο πρώτον.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα στεναχωρείται. Γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερο και ξαφνικά γίνω δέκατο. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτη και το Ζάρι. Ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Δεν έκανε τη βγήκε. Δηλαδή ο κύριος πήγε καλύτερο άνθρωπο.
1: Σίγουρα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου. Και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώ να σα αντικρίσω και δεν ανοίγα το κινητό μου. Ξέρετε, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρος μας.
0: Ναι.
1: Και για το ότι κάπως αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι θα τον περιμένουν.
0: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και
1: βέβαια,
0: να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οριακά μουσικός του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά του.
1: Ήταν μουσικός του δρόμου και φτιάχνε κρέπες. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν,
0: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω, παιδιά, έτσι. Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια τη κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα στοιχήματα. Έτσι. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της
1: ελληνικής πραγματικότητας. Όχι, θέλω να πω κάτι εγώ, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70. Το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που το χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή Στεργιανούδη.
1: Και μετά! Και εγώ αυτό είπα, ο Περικλής Στεργιανούδης. Α, σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μικρή μου αρχόντισα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αν θυμάσαι τον Περικλή Στεργιανούδη, τον τελικό του Fame Story ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιος ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν την Καλομήρα. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει νικήτρια.
1: Εισιτήριο
0: 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει στρακαστρούκες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
0: Έχουμε, το ξέρω ότι εμείς σε εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι και το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι και το θέμα. Σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύεις τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή την Eurovision.
0: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Παντού τον έχω Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
1: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δημήτρης Ξυστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκτόσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκτόσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο.
0: Α,
1: ναι. Τι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω ποτέ πάρει να το
1: δει. Και ξανά. Και δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει. Oh,

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και

0: Μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
1: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
2: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Αντίλη Κουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λες σήμερα και Daily Throwback να πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω βρει.
0: Έχω βρει.
1: Δύο έχω βρει.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, θυμόζω. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Έχουμε φάει το χρόνο, η αλήθεια είναι με τα γερουζινικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα και λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας. Και επίσης ενστερνιζόμαστε όλες αυτές τις απόψεις.
0: Χρειάζεται πάρα πολύ το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος αυτό, θέλω να πω. Είναι ένας διαγωνισμός του Eurovision. Εντάξει, ο καθένας έχει την πολιτική του άποψη. Τώρα, τι φταίει ο κακόμοιρος ο άνθρωπος που πήγε και εκπροσώπησε τη χώρα.
1: Αλήθεια, της Αγγλίας το είδες το κακόμοιρο, τον άνθρωπο που ήταν μόνος του.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα. Λέω ευτυχώς που έχουμε και την Αγγλία να έχουμε σίγουρα την τελευταία θέση.
1: Ήταν μόνος του στο Green Room, είχε μείνει μόνος του. Είχαν φύγει όλοι, τον είχαν παρατήσει και ο κακομοίρης μέχρι το τέλος. Και ξέρεις, καθόταν για να το δει μέχρι το τέλος, ήταν μόνος του και στη Δανία. Και ήταν δίπλα η Δανία και πήγε μια εκπρόσωπος της Δανίας και του λέει: Θες να έρθει να κάτσεις μαζί μας. Δηλαδή πραγματικά. Ένα Μασούτη από εκεί είχε πάρει. Από Μασούτη, από κράιμα, είναι όντω. Από Μασούτη είχε πάρει τα popcorn και κοιτούσε την Eurovision, ο γλυκούλης. Είναι δίπλα σας λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Mastercard πάντα, το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας, όπου έχετε, κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα Μασούτη από τον τόπο που είστε Grand και βιολογικές επιλογές από Μασούτη, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία.
0: Και θα τα πούμε όλα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτό είναι το ρεμπέτικο. Τι υπέροχο δίσκο έχει βγάλει ο Απόν.
1: Πω, παιδιά, ναι, μου
0: το ηχογένεια, παιδιά, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο, μπράβο και σε αυτόν και στον Armstrong, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Couscous, το Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Η Ηλένια σήμερα λέει, έτσι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί ψάχνω.
0: Και ψάχνω, ψάχνω. Για μια αγάπη ψάχνω.
1: Με στην ψυχή μου ψάχνω. Με συνταγές περίεργες, τον κόσμο μου το φτιάχνω. Και τρέχω, τρέχω, τρέχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Για
0: πάμε,
1: μια
0: πάμε.
1: Αγάπη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας, γυναίκας, γυναίκα, παιδί.
1: Είναι γυναίκα. Παιδί. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Και μιας και έχουμε και μιλάμε για τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Είναι, στη σύνθεση είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στους στίχους είναι η Ελένα Βραχάλη. Και η κυκλοφορία του είναι κάπου εκεί στο 2006. Κάπου
0: τέλεια.
1: Πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: πάμε, τίποτε. Τη βρήκες. Τι.
0: Πέντε.
1: Τι λες, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλεια. Άντε, παιδιά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Πες το.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μου λες, δεν είμαι. Αυτό που πάντα αναζητούσες.
0: Τρέξε, όχι. Να γλιτώσεις.
1: Μην τρέξεις, κάτι θα πεις. Κι αν μ' είχες λες,
0: αν
1: δεν ήταν, θα με κρατούσες.
0: Ήταν Γιάννης Χριστοδουλόπουλος να μου τρέξε. Βλακίες.
1: Μπορεί να μην μοιάζω.
0: Μπορεί να μην.

0: Σίδη και εμεί. Το έκανε διασκευή, να πούμε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο δίσκο της Ελένας Βραχάλη. Αυτό το τραγούδι. Εξαιρετική πεγγυζίνα και έχει και πολύ ωραίο, ωραία χημεία με την Ελένα Βραχάλη.
1: Το έκανα σε ένα TikTok. Πώς το λένε. Πες το, cover, ένα TikTok cover του συγκεκριμένου τραγούδι και το ανεβάζω, ρε παιδί μου. Και μου στείλει ο Δημήτρης και μου λέει, καλά που το θυμήθηκες αυτό. Μα εγώ είμαι κοντοπουλικιά.
0: Αυτά είναι. Πήγες είναι λοιπόν.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ βρέχει μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε δει. Σε περίπτωση που. Ναι, όχι κιόλα. Παράλληλα, να μπείτε και να δείτε αυτά που έλεγε η Αναστασία. Που έκανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ξανακούσει βέβαια που το έχει πει. Πώς δεν θα ξαναέκανε ποτέ. Δεν θα σταματούσε τη μουσική. Για ποιο λόγο θα σταματούσε τη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, αυτό είναι μια υπερβολή στο πλαίσιο του πόσο πολύ θέλω να είμαι
1: ομάδα.
0: Δίπλα στους ανθρώπους μου. Ναι, δηλαδή εντάξει, ξέρεις, είναι πράγματα τα
1: το
0: οποία.
1: Έχει πει πολλές. Θέλω να πω ότι το αισθάνομαι ότι το πιστεύει όμως.
0: Το πιστεύει, το νιώθει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το νιώθει.
1: Και εγώ.
0: Αλλά. Τι... Κοίτα, το θέμα είναι και ο λόγος που μπορεί ένας άνθρωπος να μην είναι δίπλα σου. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε είναι στο βίντεο στο Daily Couscous στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε. Να μπείτε να τα ακούσετε. Αλλά δηλαδή. Αν ένας άνθρωπος συνειδητά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει πια αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσω, εσύ όμως θέλω να συνεχίσεις.
1: Εκεί είναι, αλλάζει το πλαίσιο.
0: Άλλο το να τσακωθεί. Δηλαδή, παίζει το ρόλο του ο τρόπος που θα γίνει
1: σίγουρα,
0: το οτιδήποτε.
1: Σίγουρα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πω.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτούς τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του, όχι, θέλω να σου πω κάτι, βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω, σε μια εβδομάδα. Έχει κάνει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του. Έχει
0: κάνει ένα tour,
1: βεβαίως. Ναι. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι, και να σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί. Νομίζω ότι κανένα φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλα.
0: Ναι, δηλαδή, το story όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Ένα διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντωμεταξύ, στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό. Ωραία. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα.
1: Α.
0: Με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει κτλ.
1: Εγώ πήγα να πω Ιβάν.
0: Όχι. Μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και μετά το έκανε η Δέσποινα.
1: Και η Δέσποινα το κάνει τώρα, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Τι το έκανα εγώ, παιδί μου, στην Μύκονο. Δεν έβγαινε να πω μέσα στον κόσμο και πάει, γιατί δεν υπήρχε να
0: βγει. Και σε Ελλάδα εικόνε τέτοιο.
1: Τι να κάνει.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδα εικόνε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τον έχω φιλοξενήσει στην Αμπροκό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και το λόγο.
1: Μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι, ρε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Του λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, πώς βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου, θεωρεί γιατί είναι την κοπέλα του. Την τότε κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι να κάτσει τα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, 1200 ευρώ. Εντάξει, μην δώσουμε τον εαυτό μας. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι μου. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε επειδή δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπος. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Best 103,1.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Έτσι, σήμερα το που το ακούτε πρώτα εδώ, φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και είπαμε για επιπτώσεις και μιας είπαμε για Γιώργο Μαζωνάκη, 10 του Ιουνίου έχει μια μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να το πούμε και αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανακοινώσει. Μόνο Θεσσαλονίκη έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, και επίσης αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο στην Αθήνα τελικά το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω. Α, τίποτα τελικά.
1: Όχι, έτσι έμαθα ότι δεν θα.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά γενικότερα ο Γιώργος δείχνει, ρε παιδί μου, και μια προτίμηση νομίζω με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο που έχει, το δέσιμο που έχει με τη συγκεκριμένη
1: πόλη. Εντάξει, και τώρα και θα γίνει, ήδη γίνεται
0: παντζουρισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στο Μόρ βρίσκει στο εισιτήριό σου να βρεθεί και θα είναι και μαζί του τρανό, να πούμε, στην Προβλήτα Β. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν
0: ο τελικός κουσκούς. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
7: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στην παρέα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ματθαίος. Ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αυτό εδώ το μεσημέρι με τα καλύτερα Δευτέρα 18 Μαΐου στον Best 103,1. Με πολύ πολύ διάθεση και σήμερα για να ξεκινήσει αυτή εδώ η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, πόσο μάλλον αυτό εδώ το μεσημέρι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα αυτής εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μέχρι τις 4 μαζί με τα καλύτερα περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber στο 697-031-1031. Εκεί τα λέμε σε καθημερινή βάση, www.bestfm1031.gr, και δεν ξεχνάμε την νέα εφαρμογή του σταθμού με την οποία μας έχεις μαζί παντού. Νίκος Οικονομόπουλος, λίγο Ηλίας Βρετός, Γιώργος Αμπάνης, όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο Best 103,1.

0: Τεστ 103,1.
1: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
2: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
1: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
3: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
1: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
1: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
2: Καλέστε μας στο 694-9939-074
1: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
1: Για όλη τη Ρόδο.
4: Hey, mister, πού πας?
5: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
6: Mr. Mobile.
7: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
8: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
7: Τηλέφωνο 22411-3325.
8: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
11: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
12: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
11: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
12: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
11: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
11: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
12: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
14: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
15: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
16: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
14: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
18: Αμέσως τώρα.
19: Αμέσως τώρα.
18: Η μουσική του σήμερα
19: και όλα τα αγαπημένα
18: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
20: Επιστρέψαμε εδώ στον καλύτερο της πόλης. Το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας είναι Δευτέρα 18 Μαΐου, με τη θερμοκρασία στη Ρόδα μας αυτή είναι την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει και αυτή εδώ η εβδομάδα. Την Πέμπτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς άνοδο της θερμοκρασίας στη Ρόδα μας. Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες, νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα θα το χορέψουμε πολύ αυτό εδώ το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτός είναι ο Απόν με το ρεμπέτικο στον Βέστη 103,1, λίγο πριν από τις 3 στο μεσημέρι. Αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι στην Μοσχούλα, γεια σου Τσαμπίκο, στην Ασημίνα, στον Νίκο, στον Ιωάννη, στους δρόμους του νησιού υπομονή, στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Καλησπέρες, είμαι ο Μαρθέος. Καλό μεσημέρι στην παρέα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή μαζί με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα και φυσικά και με αποκλειστικότητες, όπως αυτό το νέο τραγούδι της Δέσποινα Βανδύ, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Η αποκλειστικότητα της εβδομάδας το ακούς σε πρώτη μετάδοση εδώ στον Best 103,1. Αντώνης Δρέμος τώρα, σε λίγο Γιάννης Πάριος για να μας πάει στο break των 3. Επιστρέφω για άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες στον Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι

0: Εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάδι της νοικοκυράς.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura. Becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή,
3: θέλω γυναίκα μου.

0: Να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
1: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
2: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
3: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
3: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
2: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
10: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο εδώ στον Best 103,1. Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μεσημέρι. Στην παρέα νέα αποκλειστικότητα για αυτήν εδώ την εβδομάδα, το νέο τραγούδι της Δέσποινα Βαρδί είναι το «Να μ' αγαπάς», είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, το οποίο ακούσε πρώτη μετάδοση αυτήν εδώ την εβδομάδα με γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια. Αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την κορυφαία Ελληνίδα. Τραγουδίστρια είναι η Δέσποινα Βαρδί με το «Να μ' αγαπάς», παίζει τώρα αποκλειστικά εδώ στον Best 103,1.

Την Μπέγκη με την άμυνα στον Βέστε 103,1 λίγο πριν από τις 3.30 στο πρώτο μεσημέρι για αυτήν εδώ την εβδομάδα, την οποία ξεκινάμε με τον καλύτερο τρόπο. Καλό μεσημέρι στη Σμαράγδα, γεια σου Νικόλα. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Αν δουλεύετε, είμαστε παρέα και σήμερα για να κάνουμε την ώρα σας μοναδική, την δουλειά σας καταπληκτική, παρέα με τον Best 103,1 και φυσικά καταπληκτική μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνο. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, το ζητήσατε. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3.30, θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά. Λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο, τρατορία σπριτσερία. Πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
3: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας.
9: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
8: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
9: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
8: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
10: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
11: Live your fantasy.
12: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου.
13: σε ένα μέρος.
14: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
15: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
14: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
15: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
14: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
15: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
14: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
15: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
14: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
15: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
14: Κάτι παραπάνω από κάβα.
16: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
17: Αυτός είναι ο καλύτερος και η Ρόδος είναι συντονισμένη εδώ στο αγαπημένο της ραδιόφωνο, στον Best 103,1. Δευτέρα 18 Μαΐου, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Σε λίγο έρχεται η Αθήνα Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα σε άλλο ένα Best μεσημέρι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήδη Αδάμου, σε λίγο στα Βέντο. Η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ονειράμα, όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Και σε λίγο, όπως είπα, έρχεται η Αθηνά Κλίμη με Be Viral και ένα υπέροχο απόγευμα Δευτέρα, στο οποίο θα ξεκινήσει μαζί με τα καλύτερα. Από μένα τον Μαρθαίο, μεγάλο φίλη σε όλους. Αύριο λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254, τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ, η λύση στα χέρια μας.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνεις την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μετά από Eurovision, μετά από τρίμερο που έτσι έγινε ένας χαμός και ο περισσότερος κόσμος έφυγε. Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, εδώ πέρα είμαστε με τη νούμερο 1 διάθεση και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, παιδιά. Ένας πανικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους στη Eurovision. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας, ο οποίος πραγματικά έκανε να μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για εκείνον. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, παιδιά, το γεγονός ότι έδωσε συνεντεύξη στο εξωτερικό, στο ΕΛ και στο BBC News, καλά, πιστεύω ότι είναι οριακά κάτι το οποίο unexpected. Anyway,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Viral παιδιά έχουν γίνει όχι μόνο οι διαγωνιζόμενοι της Eurovision, αλλά παιδιά έχουν γίνει και οι υπεύθυνοι οι οποίοι κάνανε τις αναμεταδόσεις σε κοφάλους ανθρώπους και κάνανε την νοηματική πραγματικά. Έχουν τρεντάρει ολονών τους στα βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη και στον Έλληνα, παιδιά, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει έτσι τις αναμεταδόσεις για κοφάλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και ο ίδιος κοφός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δικαίως έγινε viral η συγκεκριμένη συνέντευξη και θέλω να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη με πολλές νέες κυκλοφορίες και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Μέσα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σα. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη εδώ πέρα Eurovision που τρένταρε αυτέ τι μέρε προφανέστατα και η ακροματικότητα που έκανε ήταν ακραία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι τρένταραν και πολιτικά πρόσωπα. Το σποτ τη κυρία Καριστιανού για το νέο τη κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελπίδα που θα μάθουμε και περισσότερα την Πέμπτη, τρένταρε παιδιά με αρνητικά και θετικά σχόλια στα social media. Να πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέματα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και όπως φαίνεται και η πολιτική πλέον τρεντάρει. Πού να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογές.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση.
0: ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Be Viral Radio Show

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να και κάτι άλλο που τρεντάρει αυτές τις μέρες. Και θα πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ που σημαίνει αυτό. Οι νέες κυκλοφορίες παιδιά του κόσμου. Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη με το Dirty από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα κυκλοφορία όπου έκανε και κάτι ωραία λαϊβάκια κάθε Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και πολλές επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια. Μας αρέσει εμάς η νέα μουσική. Και Δέσποινα Βανδύ κιόλας, παιδιά, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να σχολιάσουμε πολλά στην Be Viral Radio Show και φυσικά να ακούσουμε κιόλας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλου. Αθηνά κλείνει στην παρέα σα. Καλή εβδομάδα. Θυμίζοντα ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μέχρι και την Πέμπτη μου στέλνετε σε μήνυμα στο Instagram μα Be Viral Radio σε όποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Εμεί χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πολλέ επιτυχίε και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προ το παρόν δυναμώστε την ένταση και φυσικά κάντε λίγο στην πάντα την κίνηση.

0: Be Viral. Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέση και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πώς είμαστε, τι κάνουμε, παιδιά? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα. Υπάρχουν πολλά νέα, υπάρχουν πολλά trending videos, υπάρχει πολλή μουσική. Αθηνά, κλείνει στην παρέση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

να δει την Ήμπιζα. Πώς να μην τρεντάρει κάτι τέτοιο. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και η Άννα Βύση πήγε σε opening πάρα πολύ διάσημου κλαμπ δημοφιλούς, για να είμαι σωστή, στην Ήμπιζα, όπου άκουσε Άρτζε και Όμνια και πραγματικά η γυναίκα ήταν σαν εμένα ηλικιακά, λίγα χρόνια μεγαλύτερη και με πολύ περισσότερη αντοχή από εμένα. Ότι εγώ εντωμεταξύ δεν αντέχω να βγαίνω και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βγαίνουν non-stop, τι να πω, παιδιά. Άννα Βύση είναι αυτή, αφού. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Με κάνες να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media και με διάφορους Έλληνες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τις Κάνες και κάθονται casual δίπλα στην Demi Moore, όπως είναι η Σουζάνα και Σίγκλι και φυσικά ο σύντροφός της, ο Τζόνι Ντιούκ, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα social media για τις ταινίες, αλλά και Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια που είναι double trouble, παιδιά, δύο ζευγάρια μαζί, πολύ μας άρεσε και η Ζημίσιο και πολλοί κόσμος ακόμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, όχι στις Κάνες, εδώ πέρα στο στούντιό μας, παιδιά, στο Be Viral Radio Show, γι' αυτό μην μου πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Invest 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αναστασία κυκλοφορεί νέα επιτυχία σιγά σιγά και έχει αρχίσει να τη διζάρει μέσα από τα social media, ξεπερνώντας τα 33.000 likes έτσι casual. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιοδία, πρώτη χρονιά με tour στην Αυστραλία και τόσο νέο κορίτσι, τόσο δυνατό, πώς να μην είναι viral. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φίλα για πολλά. Έπεσα.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
6: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
5: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
6: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
5: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
6: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
5: Και online στο balispavlastore.com.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας.

0: και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Best 103,1.

0: Κατέρι Λαζάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να μεθοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Θαρρύφη. Όχι,
2: εσύ αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει να κορίσει κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Χανάι!
12: Μπήκαμε λάθος!
14: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι

0: τα σήματα της Eurovision, πού είναι οι προκοπές.
1: Τώρα τέλειωσε η Eurovision, γύρισες, μαζεύτηκες. Καλά, σήμερα θα κάνουμε Eurovision, εκπομπή, το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ό,τι θέτε, παιδιά.
1: Γιατί τα ξέρεις όλα, τα έχεις ζήσει όλα. Πω πω, μπράβο.
0: Ιστορική στιγμή. Αυτό τώρα που ακούω το πανηγυράκι από πίσω, χάρη μου, είναι βάλσαμο.
1: Είδες καμιά φορά, καλή κυρουτινούλα. Βέβαια έχει ζέστη τώρα εδώ το στούντιο, δεν ξέρω κάτι έχει συμβεί.
0: Άκουμε τώρα. Ήρθα και στη ζέστη που ήρθα από τα χιονόνερα.
1: Ναι, είσαι πολύ χοντραντημένη. Έχεις ακόμα, δεν έχεις προσαρμοστεί στο αθηναϊκό ελληνικό πράγμα.
0: Αδερφέ, μου το έπανε και εμένα τώρα. Μου λέει, πού πας με τη ζακέτα αυτή. Τους λέω, ρε παιδιά, είμαι ακόμα καλά εκεί. Παιδιά, μιλάμε κρύο!
1: Εκεί είχε κρύο, αλλά εδώ έχεις καταλάβει ότι το μεσημέρι δεν.
0: Όχι, δεν παλεύεται.
1: Βαστάς. Να.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Άμα ξεκινήσει από
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια, αύριο βροχή. Να ξέρεις. Με ζέστη. Αλλά βροχή με ζέστη.
0: Πιο πολύ ταύτιση του καιρού με εμάς δεν έχω ξαναδεί.
1: Το Σάββατο βέβαια έβρεχε και στην Αθήνα, να ξέρεις. Αλλά ήταν σπαστικός καιρός. Δηλαδή έβρεχε με ζέστη. Με βερμούδα κιόλας ήμουνα. Το χειρότερο. Ναι.
0: Το σιχασιό. Το τροπικό κλίμα. Ναι. Το σιχασιό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, επιστρέψαμε άρτια φιχθέντες από τη Βιέννη. Εννοείται τα λέγαμε κάθε μέρα εδώ με το Χάρη.
1: Ήταν ωραία εμπειρία.
0: Εντάξει, είναι μοναδική
1: ωραία.
0: Εμπειρία.
1: Ωραία
0: είναι
1: μοναδική. Η Βιέννη, κοιτάστησαν καλά, τα φτιάξαν ωραία στη Βιέννη. Βαρετά.
0: Παιδιά, δεν ήταν η Αυστριακή να πεις ότι πέταγιότα την κοιλώτα, τώρα δεν είναι και, είναι και λίγο ευγενής είναι και έτσι και χαροπή, αλλά... Έχουν αυτή το. Δεν
1: σας κάνανε σωματικό έλεγχο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και πραγματάκια στο βαλιτσάκι και.
0: Κάθε μέρα, Χάρη. Κάθε
1: εσένα
0: μέρα.
1: Αυτό είναι το χειρότερό σου.
0: Δεν έχω χειρότερο. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πάρει και τα πράγματα μαζί, τα ρημάδια. Βγάλε, ξεχωριστά να βγάλεις. Αν έχεις μικρόφωνα, αυτά. Δηλαδή, τους κάμεραμάν που ερχόντουσαν με τον εξοπλισμό τους, τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Αφού γι' αυτό έμπαινες μέσα στο στάδιο και μετά έλεγες, πού να ξαναβγώ τώρα να ξαναπεράσω έλεγχο, γιατί. Ξαναπέρναγες μετά.
1: Α, ναι. Αν το είχαν κάνει αεροδρόμιο, δηλαδή.
0: Κανονικότατα. Και επίσης,
1: λογικό, βέβαια, ναι.
0: Αν και έχω να σας πω ότι, okay, το κομμάτι της ασφάλειας, εκεί που τους τη βάραγε στο κεφάλι, ήταν το wireless. Μη σε βλέπανε με ακουστικά, wireless. Με συνδέσεις να μιλάς στο κινητό που δεν ήταν επίγειες. Τους γύριζε το μάτι.
1: Λέει τα AirPods αν τα φοράς.
0: Όπο νεύρα! Σε βγάζει από φωτογραφία.
1: Τι καρφώνεις.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι τους έπιασε. Δηλαδή πήγα να κάνω μια ζωντανή σύνδεση και είχα το μικροφωνάκι αυτό, ξέρεις, που συνδέεται wireless με το κινητό. Τη μία την κοπέλα της βγάλαν φωτογραφία τη διαπίστευση. Της λέω, καλέ, γιατί σου βγάλαν φωτογραφία τη διαπίστευση. Πήρες παράνομο υλικό. Όχι, μου λέει, για το wireless.
1: Καλέ, πιο παράνομο υλικό. Εγώ τα βλέπα live τις πρόβες όλες.
0: Ναι, καλέ. Ναι, καλέ.
1: Εννοείται. Εγώ δηλαδή, sorry κιόλας, έπαιρνα, είχα βρει ένα YouTube κανάλι,
0: ναι,
1: και με το που γινόταν η πρόβα ή το jury show, όπως το λέτε, με το που τελείωνε, έβλεπα εγώ τελειώνει, έμπαινα στο YouTube,
0: αυτό πήγα
1: το είχε ολόκληρο, το έστελνα στην εκπομπή.
0: Στο κομμάτι αυτό φέτος τους είδα πολύ χαλαρούς, δηλαδή μέσα στις πρόβες δεν
1: ίσως είχε... είναι βέβαια και ευστημένο αυτό, πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω, θα μπορούσαν να το κάνουν όμως όπως στη Σουηδία. Δηλαδή στη Σουηδία όταν βλέπεις την πρώτη πρόβα που λέγεται πρόβα ρούχων, dress rehearsal τέλος πάντων, σου λέγανε οι Σουηδοί, μπορείτε να γράψετε 10 δευτερόλεπτα από κάθε πρόβα, όποιο κομμάτι της πρόβας θέλετε εσείς. Και για να έχεις καλύτερη ποιότητα και για να η διαρροή τουλάχιστον να γίνει, αλλά να γίνει, ξέρεις, σωστά.
1: Όχι, να γίνει
0: και όχι τώρα σαν ανώμαλος μπανιστριτζής στη γωνία που έπαιρνε στα σκοτάδια.
1: Ναι, σαν ανώμαλος τα είδα όμως όλα στη γωνία. Η αλήθεια είναι, τα είχα δει όλα.
0: Όχι, όλα τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πια με τα social media και αυτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το. Και να σου πω και κάτι. Μη σου πω ότι και χρήσιμο είναι να βγαίνουν για κάποιες διαρροές. Εντύνεται
1: και
0: το ενδιαφέρον.
1: Να έχεις και λίγο τέτοιο. Αλλιώς βαριέσαι. Θα τα μάθω όλα από την αρχή. Πώς γίνεται πάντως να μην ξέρουμε κανένα τραγούδι και μετά εκεί στο τελικό τα ξέρα όλα και τα 25. Ποιος τα λέει, τι είναι, τι
0: είδες,
1: αυτό.
0: Είδες πως σου εντυπώνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Είναι ωραίο σοου. Και κουλό φέτος, γιατί δεν πήγε με την περπατημένη φέτος, δηλαδή.
0: Αυτό χωρίς
1: τα φαβορί. Πολύ ωραίο, εντυπωσιακό.
0: Εγώ την Πέμπτη κατέληξα για το κομμάτι της Βουλγαρίας. Ήμουν σίγουρη, δηλαδή, όταν είδα και τη δεύτερη της πρόβα, είπα, ωραία, φέτος πάμε μπαγκαράγκα. Η κοπέλα είχε. Και τι έκανε η άτιμη. Όπως ξέρεις, μέχρι πριν φύγουμε, που εμείς με το Χάρη εδώ ασχολούμαστε αρκετά.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Μας λέγαμε ωραία η μπαγκαράγκα, ωραία η μπαγκαράγκα, αλλά μας είχαν τόσο πολύ ποτίσει ότι αποκλείεται να είναι πρώτη. Βασικά δεν μας είχαν ποτίσει, είχαν πει ότι είναι άλλα τα φαβορί. Δεν ήταν στα φαβορί η μπαγκαράγκα.
1: Σωστό αυτό.
0: Έλα όμως που και αυτή το πήγε σιγά-σιγά-σιγά. Δεν πολύ έκθεσε το τραγούδι της και έκανε το μπαμ. Και δεν το είχαμε και βαρεθεί εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, η αλήθεια είναι δεν το είχαμε βαρεθεί. Αλλά εμένα αυτό που με προβληματίζει. Ξέρεις, τώρα ψάχνουμε τον Μπαγκαράνκα, κατάλαβες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ενώ το λέγαμε, ενώ το άκουγα, ενώ το πίστευα, πώς και δεν είπα κι εγώ στο μυαλό μου μέσα. Καλέ, γιατί ναι. ασχολιόμαστε τώρα με τη Φιλανδία, π.χ. Και δεν ασχολιόμαστε ή με την Αυστραλέζα και δεν ασχολιόμαστε με τον Μπαγκαράνκα.
0: Με το που είδα τις υπόλοιπες πρόβες, τον πρώτο που απέκλεισε ότι θα βγει πρώτο ήταν η Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε τόσο παλιακό, δηλαδή.
1: Είναι παλιακούλικο.
0: Ναι, ήταν και ξινή αποστολή, δεν του ήθελα.
1: Η Αυστραλή.
0: Η Φιλανδή.
1: Α, η Φιλανδή.
0: Ναι. Δεν την είδαμε.
1: Καλά. καλά, Delta. Η τέτοια.
0: Δέλτα Κούτρεμ.
1: Η βιολίστρια πάντω τη Φιλανδία, πιστεύω τώρα έχει πάθει κατάθλιψη.
0: Αυτοί ήρθαν εκεί και ουσιαστικά μα λέγανε που είναι τα στάδια στο Ελσίνκι. Αν πάμε και κάνουμε την Eurovision. Οι άνθρωποι ήταν, πώ να σου πω.
1: Ναι. Έτοιμοι.
0: Φάγανε και αυτή τη φόλα με τα στοιχήματα.
1: Και εμείς λίγο τη φάγαμε.
0: Όχι, εμείς την καραφάγαμε. Και εμείς την καραφάγαμε. Αν και νομίζω ότι αυτό με τις επιτροπές λίγο πρέπει να αλλάξει.
1: Το.
0: Ναι. Δεν γίνεται, αγάπη μου, να σου δίνει 40 η επιτροπή και 200 το κοινό όπως έγινε στη Μολδαβία. Που θυμάσαι που σου λέγα για το Viva Moldova.
1: Που πήγε καλύτερα και από εμάς τελικά. Που είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς εδώ στο πανηγύρι, γι' αυτό λέμε να ακούτε το πανηγύρι.
1: Σου έμενε το Viva
0: με
1: Moldova.
0: Με το Χάρη το είχαμε πει για το Viva Moldova, ότι είναι ξεσηκωτικό, ότι θα πιάσει το στάδιο και όντως έπιασε πάρα πολύ.
1: Καμιά φορά, παιδιά, είναι και να περνάς και καλά. Δεν είναι όλα πόση κορώνα πιάνεις και τι
0: καλά.
1: Οκτάβα, πώς τα λέτε.
0: Καλά
1: και...
0: Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά με την Οκτάβα.
1: Δηλαδή, να πούμε την αλήθεια μας, το τζάλα έλεγες ωραίο. Δεν ένιωθες ότι okay, έχει και πολύ να μακροημερεύσει.
0: Σαν να το έχεις ξαναδεί.
1: Το Viva Moldova έλεγες περνάω καλά με αυτό εγώ.
0: Ναι, πάρτι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Και κάπως ρε παιδί μου, πώς να σου πω, λες, γιατί να μη στηρίξω και τους πιτσιρικάδες εδώ από τη Μολδαβία.
1: Σωστό.
0: Το πήγανε και πολύ ωραία. Είχαν πολύ ωραία γραφικά και αυτά. Απλή παρουσίαση.
1: Ίσως δεν πίστευα ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία, επειδή είναι μια χώρα που δεν έχει ξανακερδίσει, έλειπε χρόνια από το διαγωνισμό. Δεν το πιστεύαμε, αλλά τελικά.
0: Θυμάσαι τις συνδέσεις που σου έλεγα τη Βουλγαρία.
1: Και την Παρασκευή, εδώ δεν λέγαμε ότι είναι η Ντάρα εκεί, η τέλεια.
0: Η Ντάρα έκανε αντάρα.
1: Φοβερή. Και, αλλά δεν περίμενα να τα πω, που το αξίζει, ότι θα ήταν στις επιτροπές πρώτη π.χ. Δεν το περίμενα.
0: Αυτό τώρα είναι τα περίεργα των υποθέσεων. Δηλαδή και ο Ακύλας. Για να μιλήσουμε λίγο και για το δικό μας αγόρι, ο οποίος αυτό που του ζητήθηκε να εκτελέσει, το εκτέλεσε τέλεια, παιδιά.
1: Ναι. Τώρα... Ζαλιστικό ήταν όμως η αλήθεια, παιδιά. Είναι αυτό εκεί το εφέ, εμένα το Candy Crush που ήταν μέσα στα μπλίκια. Μου πίτσαρε η οθόνη, πτσίκαρε, πώς το λένε.
0: Άμα έχεις τόσο καλό προϊόν. Δηλαδή, ο Ακύλας ήταν ο άνθρωπος. Είχε να το δώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είχες να του καλύψει δηλαδή πολλές αδυναμίες. Αυτό νομίζω ότι ήταν ότι βάλαμε πολλά. Αλλά ενώ είχε πολλά πράγματα και ο ίδιος, ήταν πολύ και η παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ωραία εικόνα και αξιοπρεπή. Παιδιά, δέκατη.
1: Όχι. Έξι. Ναι, η αλήθεια, παιδιά. Και εκείνος ο Ακύλας, ο γλυκούλης βέβαια, δεν λέω, κάνει σαν να βγει και τελευταίος. Δηλαδή.
0: Χάλια. Ήταν,
1: πρέπει, να είναι, πρέπει να είναι.
0: Εμείς στο αεροπλάνο μετά που γυρίζαμε, το παιδί ήταν πολύ στεναχωρημένο.
1: Ναι. Δεν ήταν αυτό τώρα άσχημο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν ήταν έτοιμος για την αποτυχία που πρέπει να είσαι λίγο έτοιμος πάντα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Για την αποτυχία. Πρέπει να είσαι λίγο.
0: Μα προετοιμάσου και για το κακό.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη και λέω αυτό γιατί το πιάσαμε αρβάλα. Γιατί το παιδί διαφήμισε τη δουλειά του στα καπάκια. Ίσα-ίσα πάει παρακάτω. Τι να κάνει, να μην να κλαίει κανένα τρίχρονο, ρε παιδιά.
1: Ναι, θα σου πω βέβαια. Η μόνη ένσταση που έχω σε αυτό είναι ότι ήταν σίγουρα αυτόματο post. Δηλαδή είχαν πει: εντάξει, πάμε πολύ καλά. 12:30 η ώρα. Δεν μου κόλλαγε πολύ το ένα post να είναι
0: άφηνε,
1: να χορεύει.
0: Να το άφηνε λίγο να παρέμβει.
1: Μια μέρα. Το ένα ήταν το post χορεύω, το άλλο ήταν κλαίω που έχασα. Το άλλο ήταν χορεύω, το άλλο ήταν ζητώ συγγνώμη. Ήταν λίγο, λίγο κριτζιά τώρα αυτό. Αυτή η κριτζιά λίγο εμένα με.
0: Ναι. Αλλά συμφωνείς το να πάει παρακάτω.
1: Ναι, συμφωνώ. Θα
0: αλλά
1: πάει
0: να
1: παρακάτω.
0: Το κάνει πιο διακριτικά εννοείς.
1: Και σήμερα δεν πιστεύω ότι είναι άρρωστος, παιδιά. Πιστεύω ότι θα κάτσει σπίτι του
0: να μην θέλω να πω. Δεν πήγε στην ΕΡΤ.
1: Δεν πήγε, όχι, έτσι λένε. Πιστεύω, παιδιά, όμως ότι καλά κάνει. Σου λέει, αχ, δεν μπορώ τώρα. Ένα μήνα.
0: Αφήστε με λίγο ένα
1: τρεις μήνες με τραβοτανάτε γύρω-γύρω. Τώρα να κάτσω μία μέρα να.
0: Έτσι, τον τραβοτανήσανε, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Τραβοτανήθηκε και αυτό, τον τραβοτανήσανε και λίγο αυτό.
0: Τραβοτανηθήκαμε όλοι.
1: Λέτε να ακούσουμε ένα Μπαγκαράνκα, έτσι.
0: Δώσε λίγο, ρε Χάρη.
1: Σίγουρη επιτυχία. Τουλάχιστον, παιδιά, φέτος η Eurovision έβγαλε ένα τραγούδι το οποίο θα είναι όντως επιτυχία.

0: Ποιος να σου το πει, καλέ?
1: Ποιος, καλέ? Ποιος να μου το έλεγε, παιδιά? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Και φεύγω για να πάω στο Eurovision και επιστρέφω και ακούω. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμματα. Ο ένας αυτό, ο άλλος. Γενικά υπήρχε μια κινητικότητα στην πόλη, ε.
0: Πολύ κόμμα επίσης. Πολύ κόμμα.
1: Πολύ κόμμα. Α, και η Καριστιανού.
0: Δεν έχασες και κάτι, βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, γιατί όλοι με την Eurovision ασχολιόμασταν και εσύ ήσουν στην ίδια την Eurovision.
1: Ναι. Α, είχε σουσού Eurovision.
0: Είχε σουσού, πολύ, πολύ, πολύ σουσού. Πολύ. Πολύ. Όχι υπερβολικά κακεσμένο σουσού, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι θα είμαστε πρώτοι. Αλλά είχαμε.
1: Τώρα ξεκίνησε το κακεσμένο.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησε το.
1: Τώρα αρχίζει το πάρτι. Πάντως, παιδιά, και αυτό που. Άλλη μια φορά να ακούσει έναν άνθρωπο να πει. Εγώ το έλεγα, εγώ το έλεγα. Πότε τα λέγατε εσείς, ρε παιδιά, και εμείς δεν πήραμε τα χαμπάρια? Γιατί ναι. Εγώ δεν το έλεγα. Εγώ έλεγα με τη φορά. Και να σου πω και κάτι, Χάρη. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έβγαινε το φέρτο στην σκηνή. Βιέννη, στη σκηνή, έπεφτε. Δεν ξέρω αν το βλέπατε ότι έπεφτε.
0: Ναι,
1: το
0: ναι. Και στον τελικό γινόταν χαμός. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα μου πεις, δεν έπεσε και στα άλλα. Ναι. Μπορώ να πω ότι πιο. Γι' αυτό το μυριστήκαμε όσοι ήμασταν εκεί, ότι πιο αυθόρμητο έγινε με τον Μπαγκαράγκα. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Φαινόταν η δυναμική, ρε παιδί μου, του τραγουδίου. Φάνηκε δηλαδή εκεί η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά και ο Ακύλας. Έβγαινε και έπεφτε το στάδιο. Εγώ το είδα και μπροστά μου να συμβαίνει. Γέμιζε όλο το press center, γιατί είχαν δώσει σκουφιά σε όλους. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένας πανηγυρισμός απίστευτος και από ξένο κόσμο που το γούσταρε το τραγούδι. Τώρα, παιδιά, ωραία, πήραμε τη 10η θέση. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα?
0: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν υπάρχει μάλλον και κάποιο σχέδιο επιτυχίας. Είναι να σου κάτσει και να είναι η στιγμή σου. Δηλαδή, είναι δεν τύχη. Το πολύ δούλεψε η Μπαγκαράγκα, ενώ δούλεψε πολύ το κομμάτι και την εμφάνιση. Δεν είχε δουλέψει ίσως το επικοινωνιακό, το promo tour και όλα. Οπότε δεν την πολύ έβλεπες. Μπορεί τελικά να μην κάηκε και να το ακούσαμε όλοι και να πάμε, τι τραγουδάρα είναι αυτή, το θέλω. Μπορεί το φέρτο να το βαρεθήκαμε. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πεις ότι έκανα λάθος που έκανα ένα μεγάλο promo tour.
1: Όχι, γιατί άλλες φορές γκρινιάζαμε που δεν κάναμε μεγάλο promo tour. Ναι, μα δεν μας φτιάνεις και εμάς πουθενά, βρε παιδί. Ναι.
0: Ότι μπορεί να παραέγινε, μπορεί να παρακάνει. Αλλά εγώ το μόνο που είχα πει από πριν και το πιστεύω είναι ότι μπορούσε να είναι λίγο πιο αφαιρετικό το κομμάτι
1: αυτό της εμφάνισης. Αυτό που το λέγαμε και εμείς εδώ.
0: Πού ήταν, εμένα μου φάνηκε πολύ σκηνικό αυτό με τα δωμάτια. Μπορούσε να παίζει με το video wall, να χορεύουν, να βγαίνουν οι βασιλιάδες και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά λίγο πιο χορευτικά και λίγο πιο ναι. Να μπαίνουν στον Ακύλα, όχι να μπαίνει ο Ακύλας αυτούς.
1: Εγώ τώρα. Να σας πω την αλήθεια και ως παλιά reality Jew θα επισημάνω ότι θα έκανα πολύ πιο reality το κομμάτι που απευθύνεται στη μαμά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Καθαρό, καθαρό, ξεκάθαρο. Παιδική φωτογραφία από πίσω. Παιδική φωτογραφία από πίσω. Δηλαδή,
0: ναι, ωραία.
1: Πας με όλα στα όπλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί να πας με όλα στα όπλα? Ο Αλβανός την έβγαλε ολόκληρη τη μάνα από πίσω. Κοντέψαμε να.
0: Και αυτό βέβαια το άλλο άκρο, τρομάξαμε.
1: Ήταν το άλλο άκρο. Και μετά που ζωντάνευε από το βίντεο γουόλ και ερχόταν, κάπου σε αισθανόταν ότι θες να πας να μαζέψεις το δωμάτιό σου.
0: Πάντως, ναι, έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Ίσως επειδή είχε τρομερή υπέρενταση ο Ακύλας, ενώ πέρα δόθε πάνω κάτω, και εκεί με τη μαμά, ίσως δεν έκανες focus στο ότι λέγεται η μαμά, γιατί λέγες, άντε, πάρε μια ανάσα, βρε άνθρωπε.
1: Ναι,
0: ίσως.
1: Ναι, και εγώ θα έδινα περισσότερη βάση στο συγκινησιακό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πάντα ναι. Πιάνει. Και ο Γιουροπάπα, αν θυμάστε, έκανε την αλλαγή και πραγματικά ήταν πολύ συγκινησιακό εκεί το κομμάτι.
0: Ναι. Δηλαδή, ήταν πιο απλός, να πούμε όμως.
1: Καμία.
0: Ήταν μεγάλο φαβορί που να έχει κερδίσει αν δεν είχε ακυρωθεί ο Γιουροπάπα πρόπερση και ήταν πολύ επίσης, πιο μόνος του στη σκηνή.
1: Ξέρετε τι κατάλαβα ότι πιάνει. Το λέω τώρα σαν φρέσκια Eurovisioniολόγος. Το να βρεις ένα συγκεκριμένο. Μια συγκεκριμένη χορογραφία που να σηματοδοτεί το κομμάτι. Όπως έκανε ο Εσπρέσο Μακιάτο, όπως έκανε ο Γιώργο Πάπα, ακόμα όπως έκανε και η Μπαγκαράγκα, γιατί στον Μπαγκαράγκα είναι πολύ συγκεκριμένο το
0: κομμάτι. Ναι.
1: Δηλαδή, το να έχεις να έχεις τη χορογραφία μαζί με το φέρτο, ας πούμε, και να πεις «Α, αυτό εκεί είναι η χορογραφία του φέρτο», και να εστιάσεις αυτό. Για να είσαι και λίγο πιο χαλαρό.
0: Ναι, ακόμα και εκείνη. Δηλαδή, μου έλειψε λίγο ο Ακύλας να χορεύει φέρτο και να κάνουν τα χεράκια του. Το είδα πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Ήθελα λίγο παραπάνω, έτσι. Λίγο.
1: Πάντως, εμάς μας άρεσε και συνεχίζουμε να μας αρέσει σαν εμφάνιση.
0: Και τον αγαπάμε και τον αγαπήσαμε πολύ, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε. Τι τώρα.
1: Και φυσικά.
0: Και δέκατος βγήκε καλύτερο. Δεν. Ναι, δηλαδή.
1: Έχουμε περάσει κάτι εποχές που πήγαινε το 26 γόνα. Μια χαρά και το 22 εννοώ και που καρδιοχτυπούσαμε να περάσουμε στους τελικούς, θα θυμάσαι. Ήταν ωραία και τότε.
0: Πάντως είχε αγωνία αυτή η Eurovision. Όχι τόσο για εμάς από ένα σημείο. Είχε την αγωνία του. Καλέ, πόσο κάτω θα είμαστε. Θα ανέβουμε λίγο. Τι θα μας δώσουν.
1: Πολύ ντέρμπι.
0: Ήταν ωραίο τηλεοπτικό σόου. Δηλαδή δεν ήξερες που πάνε τα τέσσερα σου.
1: τα τέσσερα σου πόδια. Έχω γελάσει πάρα πολύ με όλα τα ηχητικά στο TikTok και τα memes όταν βγήκαν ότι η Αλβανία μας έδωσε 2 βαθμούς, η Βουλγαρία 0 και η Ρουμανία 0. Σκούπα!
0: Που τελικά μας δώσανε βέβαια το κοινό σε αυτές τις χώρες πάρα πολλούς βαθμούς.
1: Μα είδατε. Αλλά... αυτό, αλλά οι επιτροπές.
0: Λίγο και οι επιτροπές κουλές φέτος.
1: Η επιτροπή στη Ρουμανία τι ήθελε δηλαδή.
0: Να τα πούμε λίγο ότι οι επιτροπές ήταν λίγο κουλούλες φέτος. Ήταν ό,τι να είναι.
1: Αφήστε την ψήφο μόνο στο λαό και αφήστε τις επιτροπές. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το televoting, όσο και με κάποιο δόλιο τρόπο να πάει κάποιος να το επηρεάσει, τη μαζικότητα του κόσμου δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν μπορείς να επηρεάσεις όλο τον κόσμο που θα ψηφίσει.
0: Σωστό, ναι.
1: Για μένα το televoting δείχνει πραγματικά, ας πούμε εμείς είχαμε πολύ καλό televoting, 26 χώρες μας ψήφισαν.
0: Θα ήμασταν έκτη αν ήταν μόνο το televoting.
1: Θα ήμασταν έκτη.
0: Η Φιλανδία τι θα ήτανε? Δεν το έχω δει αυτό.
1: Η Φιλανδία στο televoting θα ήταν κάτω από μας. Γιατί είχε πήρε 100.
0: Μπράβο! Κάτω από μας θα ήταν.
1: Θα ήταν κάτω από μας.
0: Άρα, κατά μία έννοια, το μεγάλο φαβορί καταφέραμε να το φάμε.
1: Καλέ,
0: στον κόσμο τουλάχιστον.
1: Καταποντίστηκε. Άμα εγώ το είπα όμως ότι θα επηρεάσει και η συμπεριφορά. Πολύ ξενή, αδερφούλη μου.
0: Αυτό ήταν γλυκούλης βέβαια. Αλλά,
1: αυτός ήταν λίγο γλυκούλης.
0: Αυτά που λέγανε ότι ευνοούνται οι υδροχόοι, αυτοί οι δύο θα παλέψουν οι δύο υδροχόοι.
1: Πού ευνοούνται, έτσι λένε και για τους άλλους υδροχόους και να ήταν τα χαϊριά.
0: Αυτό. Είναι η νίκη καντεμιά μας. Εκεί που πας να.
1: Άστο να πάει τώρα, μην το πιάσει καθόλου.
0: Παρθένο συντάρα, τα έψαξα. Να τα πούμε αυτά.
1: Αυτή και αν ευνοείται.
0: Ευνοείται. Παρθενάρα, 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Κοντόπουλος Σκορπιός που όχι απλά ευνοούνταν εκείνες τις μέρες, ήταν τρίγωνο, τριγωνάρα πάνω από το κεφάλι του.
0: Πάντως το άξιζε, παιδιά, και νομίζω ότι όντως αυτό το τραγούδι θα κάνει καριέρα. Θα το παίζουν από τη Σκανδιναβία
1: η
0: μέχρι.
1: Τώρα πάει για ντουαλίπα, τέτοια.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Και έρχεται και συχνά στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Πάει στα μπουζούκια, όλα θα την έχουμε.
1: Καλή, δεν έμαθες που θα εμφανιστεί?
0: Όχι.
1: Σου σκάω και αυτή την μπόμπα.
0: Τι, πού?
1: Στα Mad Awards.
0: Αλήθεια. Α, ναι. Η Ντάρα. Α, να πάω και έλεγα να μην πάω.
1: Αντάρα.
0: Θα πάμε.
1: Εννοείται.
0: Εσύ την Ντάρα τη γνώρισες?
1: Βεβαίως. Έχουμε γίνει και. Όχι, φίλες δεν γίναμε. Αλλά βεβαίως σε γνώρισα.
0: Α, ναι. Είπες ένα γεια. Όμορφη από κοντά.
1: Πάρα.
0: Κοντούλα.
1: Κοντούλα, ζουμερή.
0: Ναι.
1: Με ωραίες καμπύλες.
0: 27 χρόνια, τι ανάγκη έχει.
1: Ντουολιπίζει.
0: Ναι.
1: Όμορφο. Όμορφο πλάσμα. Όμορφο. Και πάρα πολύ επικοινωνιακή, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Να μιλάει σε όλους, δηλαδή. Μηδέν ψώνιο.
0: Καλό κορίτσι.
1: Καλό κορίτσι, ευπροσίγωρο.
0: Λοιπόν. Αχ, μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή. Εδώ κανονικά την απολαμβάνουμε. Κοντεύει 7 παρά 20, πέρασε η ώρα. Μπουρ, μπουρ, μπουρ.
1: Ναι,
0: Κατερίνα Λιόλιου, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

iRadio 104,6. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Στην Ελλαδοβίζιον το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει το 12, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Να τα λέμε όπως είναι. Ο Φέρης την Ελλαδοβίζιον, τη ζει ο Φέρης.
1: Την Ελλαδοβίζιον. Βέβαια, ο Φέρης δεν ξέρω στην Eurovision π.χ. πώς τα πήγαινε. Δεν το λέω άσχημα. Μπορεί και να μην πήγαινε.
0: Εγώ του χρόνου. Μπορεί και να πήγαινα αν συνεχίσει αυτή η τρέλα έτσι με ένα τσιφτετελό. Κατάλαβες.
1: Τσιφτετέλι, ναι. Βέβαια, είδαμε και τον Τζάλα. Τσιφτετέλι είναι.
0: Ναι, κάτσε. Το πήγε λίγο όμως. Και τον Τζάλα μας πήγε τα βάλια. Συμπαθέστατο κορίτσι και αυτό και πάρα πολύ στεναχωρήθηκε και αυτή έκλαιγε.
1: Ναι.
0: Και από την άποψη των κακών σχολείων και όλα αυτά που άκουσε.
1: Και πολύ όμορφη. Ίσως η πιο όμορφη. Της Eurovision.
0: Τι να λέμε, παιδιά, η Αντιγονάρα είναι.
1: Όπλο. Είναι και από κοντά έτσι όμορφη.
0: Κούκλα. Κούκλα. Μια κούκλα, παιδιά. Είναι στα ρούμπα, ενώ οπτικά είναι στα ρούμπα.
1: Πάντως, αν βγάλει την Αντιγόνη και την Τάρα, δεν είχε όμορφους πολύ και όμορφες. Ενώ
0: όχι.
1: Δεν ήταν κουκλοβίζιον φέτος.
0: Ήτανε... Δεν ήταν κουκλοβίζιον. Και ειδικά στους άντρες δεν ήταν καθόλου.
1: Δεν είχε έναν ωραίο.
0: Εντάξει, μόνο ο Φιλανδός που εντάξει.
1: Ο Φιλανδός. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε και ο μικρούς της Μολντόβα στο στυλ του, κατάλαβες.
1: Στάντε, ήμουν σίγουρος. Ήταν σαν να.
0: Ναι.
1: Σου φτιάχνει το ποτάκι σου το βράδυ στο Παγκράτη.
0: Ήταν δικό μας παιδί. Ήταν Μήλος Πετρούπολη. Αλλά γενικά δεν το πήγανε πολύ στο άντε βγάζουμε του Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Και ο Ακύλας μας ένα κουκλάκι είναι. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εννοούμε τώρα στο κομμάτι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
0: Εννοούμε στο στερεοτυπικό Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και από ό,τι απέδειξε βέβαια και αυτή η Eurovision, ένας άνθρωπος που στερεοτυπικά δεν θα ήταν αυτό που θα γοήτευε, ο Ιταλός, έσκησε.
1: Έσκησε.
0: Και με τραγούδι κουρασγερόπλοιο. Αλλά αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Και σένα και εμένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Θέλω να το βάλω, δηλαδή να πηγαίνω παραλία, να οδηγάω και να βλέπω τη θάλασσα. Και να... Ναι. Θέλω. Θα ακούω αυτό, πιστεύω. Το Μπαγκαράγκα.
0: Τα ακούω ήδη.
1: Το Τζάλα, το φέρτο λίγο μου πέρασε με την έννοια ταξί, το έχουμε περάσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί το πολεκούσαμε αρκετά.
1: Και ποιο άλλο θα ακούω.
0: Θα ακούς και την Delta Goodrem. Παλιό.
1: Μια φορά. Τη Ρουμανία, άι μπορεί να την άκουγα.
0: Το Choke Me.
1: Άι μπορεί να την άκουγα λίγο.
0: Εγώ μπορεί να άκουγα και το Βέλγιο. I keep dancing on the ice.
1: Μπορεί. Παιδιά, μένει και η Λιθουανία μου άρεσε. Με τον κύριο με την πογιά στο κεφάλι.
0: Ο κύριος με την πογιά.
1: Το ρεφρέν όμως μόνο μου άρεσε.
0: Ναι, είναι το ρεφρέν ο κύριος. Δηλαδή, αν δεν μας βασάνιζε στα κουπλέ, με το ρεφρέν έπρεπε να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Στην αρχή, θυμάσαι που λέγανε αδιάφοροι. Καθόλου δεν θα τη χαρακτηρίσω αδιάφορη αυτή η Eurovision. Ίσα-ίσα που θα τη χαρακτηρίσω ότι κούνησε πάρα πολύ τα νερά.
1: Ναι.
0: Τα τάραξε γιατί δεν πήγε κανένα εννοώ. Από ένα σημείο και μετά ήταν όλοι κοντά.
1: Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον της βέβαια.
0: Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Και ποιο άλλο πήγε πολύ καλά ρε Σιχάρη. Πήγε
1: το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, ναι, ακούστε με τώρα εκεί.
1: Αυτό τώρα είναι καθιερώθηκε. Εκεί δεύτερο τρίτο θα είναι το Ισραήλ. Παιδιά, τώρα
0: μια
1: και να κάνουμε.
0: Που δεν πλησίασα ούτε.
1: Ναι. Ούτε για δεν το πες.
0: Όχι.
1: Ενώ του πέρα ήταν πιο συμπαθητικός. Ενώ δεν προκαλούσε. Να πούμε ότι αυτό δεν πρέπει να προκάλεσε ποτέ.
0: Καθόλου. Το τραγούδι να πούμε ότι αν ήταν, διαγωνιζόταν με άλλη χώρα θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και τώρα καλά πήγε βέβαια.
0: Ναι, ενώ ότι
1: δεν τα χρειαζόταν καλά.
0: Βοήθεια για να
1: ναι,
0: πάει
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τελικά η Γαλλία δεν μ' άρεσε πάντως να το πω. Ήταν λίγο.
0: Εγώ δεν στο είπα ότι ξεφούσκωσε. Δηλαδή και αυτή η κοπέλα. Πάμε να κάνουμε το τυρκουάζ χαλί. Βγαίνει η Γαλλία, ακούω. Πρώτη φορά τη σοπρανιά. Προχωράει, πάει στον επόμενο δημοσιογράφο. Δεύτερη σοπρανιά. Δηλαδή, προχώραγε και έπεταγε τις κορώνες.
1: Ναι,
0: βάστα και κάτι, μωρή, για το γαμπρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Έχεις ένα δίκιο.
0: Βάστα και κάτι για το γαμπρό.
1: Λοιπόν, 7 ακριβώς. Κάτσε να βγούμε γιατί
0: παραμιλήσαμε.
1: Μιλήσαμε και ερχόμαστε, παιδιά, δεύτερη ώρα.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Black Friday Summer Edition. Από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριο.

διάσημη green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Προβιζινιακή.
1: Τώρα η ζωή μας σε μια ρουτίνα. Δεν έχουμε τίποτα. Πέρασε και η Eurovision.
0: Αν έχω ένα πράγμα που αυτή τη στιγμή σκέφτομαι είναι αυτό. Μια ρουτίνα, παιδιά.
1: Σου λείψε λίγο, ε. Θες ρουτίνα.
0: Λίγο, θέλω, ναι.
1: Το κομμωτήριο πόσο έκανε στη Βιέννη.
0: Λοιπόν, 66 ευρώ.
1: Καλά είναι αυτά, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, μου έκανε λούσιμο. Εκεί, να ξέρετε ότι τα χρεώνουν όλα. Δηλαδή, 17 ευρώ σου χρεώνουν, ας πούμε, να σου βάλει μάσκα στο μαλλί, κατάλαβες. Αλλά από το να το έπαιρνα στο χέρι, λέω 66 ευρώ. Μπορώ να πω ότι.
1: Πίστευα, θα μου λήγες 200 ευρώ.
0: Όχι, από όλα τα υπόλοιπα, μπορώ να σου πω ότι το κομμωτήριο ήταν το πιο φυσιολογικό.
1: Τι έκανες, λούσιμο χτένισμα.
0: Φαγιά. Χτένισμα.
1: Όχι,
0: λούσιμο
1: χτένισμα.
0: Χτένισμα.
1: Νύχια έχεις κάνει από εδώ, ήσουν.
0: Ό,τι υπήρχε τώρα.
1: Να.
0: Το κομμωτήριο ήταν το πιο φυσιολογικό. Τα υπόλοιπα στη Βιέννη, παιδιά μου, δεν τα λες και. Δηλαδή. Ναι, ας πούμε, έπαιρνε ένα σνίτσελ. Βέβαια, η μερίδα ήταν σαν μπατάκι του μπάνιου, έτσι. Το σνίτσελ ήταν τεράστιο. 33 ευρώ.
1: Να σου πω τώρα αυτό που το έχω πορεία. Πού τρώγατε όλη μέρα, καλή.
0: Άκου, είχε και φαγητό μέσα στη Eurovision στο
1: να πληρώσεις.
0: Media Center. Πληρωμένο και ήταν και λίγο, αν έχεις κάνει εγχείρηση σχολή, ήταν καλό γιατί δεν είχε τίποτα. Λάτια, μηδέν, τέτοιο. Δηλαδή, το μεταξύ δεν βγάζαν ψωμί. Παιδιά, bread. Γιατί no, μου λέει. Γιατί no,
1: σαν τον πατέρα μου που πήγαινε στο κλασικό φασφουντάδικο που πηγαίναμε μικρή και έλεγε ψωμί. Και του βάζανε ψωμί.
0: Εννοείται. Καλά, δεν σου έχω πει την ιστορία, Στίβα, που πήγε στο κλασικό φασφουντάδικο ένας. Και που τους φέρνανε τα τέτοια, δεν είχε δει ότι είχε πληρώσει άλλους. Και λέει: τι ωραία είναι εδώ, ρε, μας φέρνουν τα φαγιά, δεν έχουμε πληρώσει. Νομίζω ότι τα κερνάνε από μέσα. Εντάξει, και εμείς μην νομίζετε, από αυτές τις πόλεις είμαστε. Νομίζω ότι τα κερνάνε. Θα φέρνουν, λέει, ζάμπα. Έρμη και σκότεινη. Γενικά είναι μια ακριβή πόλη. Εννοείται ότι είναι μια ωραία πόλη για τριήμερο για να πας τη χαλαρωίτα σου.
1: Ρομαντική.
0: Είναι ρομαντική.
1: Ναι.
0: Είναι ρομαντική. Έχει και πράγματα. Καλά, βέβαια και αυτοί τον πάνε ένα Μότσαρτ, τον πάνε το φέρουν. Τον πάνε το φέρουν ένα Μότσαρτ.
1: Ναι, βαρέσκες.
0: Αυτό όμως που λάτρεψε. Α, σου έχω φέρει και μαγνητάκια και τέτοια.
1: Α, Βιέννα. Βιέννα, σκουφία κιλά. Φέρτο.
0: Σου έφερα. Εννοείται, έφερα σε ένα σκουφί.
1: Και έχω μέσα εγώ μία κοφρέτα που μου δώσανε. Αλλά το σκουφί είναι σκουφί, εντάξει. Κοφρέτα είναι κοφρέτα. Το σκουφί είναι σκουφί. Είναι,
0: είναι
1: ρούχο, είναι καλό.
0: Είναι ρούχο. Και αυτό που λάτρεψα είναι που πήρα μία μπλούζα που, στο αεροδρόμιο που την είδα που λέει Kangaroos don't live in Austria. Υπάρχει αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι όντως υπάρχει αυτό το γραφείο στο αεροδρόμιο της Αυστρίας που είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι πάνε στην Αυστραλία.
1: Τι ωραίο πάντως να νομίζεις ότι έχεις πάει Αυστραλία και να βγεις στην Αυστρία. Που είναι καμία σχέση.
0: Όχι,
1: ένα μεγάλο.
0: Σας λέω είχε μείον. Τώρα στην Αυστραλία πρέπει να, να τηγανίζεις αυγό πάνω στην πέτρα.
1: Αυτό που έμαθα για την Αυστραλία που δεν το ήξερα και το έμαθα την ώρα που γινόταν το

0: το act αυτό το.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: με το καγκουρό το πολύ πετυχημένο, ναι, το με τη Σβαρόφσκι και ένα και τον άλλο.
0: Την ώρα λοιπόν που το είδα, έμαθα ότι στην Αυστραλία, αν πας καλοκαίρι,
1: ναι,
0: δεν μας καλύπτει καν το πιο υψηλό σε προστασία αντιλιακό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη και είναι μέσο προϊόν. Δηλαδή το πενιντάρι να βάλεις, να βάλεις το πιο πενιντάρι στο πρόσωπο.
1: Και τι να βάλεις?
0: Θα καείς. Είναι άλλα αντιλιακά, είναι κατοστάρια. Όπως το έδειξαν και στο.
1: Άρα θες αυτό που βάζεις τα παιδιά, ας πούμε.
0: Λέει, δεν μπορείς να πας έτσι χωρίς να το έχεις λίγο ψάξει και ρωτήσει, να πεις ότι α, ήρθα από την Ελλάδα. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε και ήλιο. Να έρθεις από μια χώρα του Βορρά και να πεις από Αυστραλία, κάτσε να λιαστώ λίγο. Ότι ο ήλιος εκεί σε βαράει αλλιώς και είναι αλλιώς και μπορεί να πάθεις έγκαφημα π.χ. Να...
1: Παναγία μου.
0: Γι' αυτό είναι όλοι κατακόκκινοι που γυρνάνε την Αυστραλία.
1: Α, γι' αυτό τσουρομαντιούνται. Ναι. Πάντως, παιδιά, μιας και μου δίνει την πάσα ο Χάρης,
0: ναι,
1: να σας πω ότι εδώ για την Ελλάδα, luxurious and care το stick. Ειδικά στις πολύ ζεστές μέρες με πολύ ήλιο, το στίκ είναι ειδικό για τις περιοχές, αυτές τις μικρές περιοχές που καίγονται περισσότερο. Δηλαδή τη Μητούλα μας, τα Αυτάκια μας, εδώ στο μέτωπο, σε αυτά θα καλύπτεται με το στίκ αυτό που είναι 50 προστασία και είναι ελεγμένο, είναι από την είναι luxurious and care. Εμείς με το Χάρη τα τελευταία 6 χρόνια ούτως ή άλλως μόνο αυτά τα αντιλιακά χρησιμοποιούμε.
0: Είναι τα αγαπημένα μου και εμένα, εγώ το βάζω στο πρόσωπο να το πω.
1: Μπράβο.
0: Και στο γόνατο εκεί που τελειώνει το μαγιό μου το σορτσάκι, γιατί εκεί είμαι και πάντα, είναι το πρώτο σημείο που με βλέπει.
1: Ό,τι προεξέχει, μύτες, τα γονατάκια γενικότερα, τους ώμους αν θέλετε λίγο να ενισχύσετε, είναι luxurious and care stick. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Βεβαίως, και επειδή θα καταλάβετε, κολλάει το επόμενο τραγούδι με αυτό που θα πούμε τώρα. Αύριο ξεκινάει μεγάλος Instagram διαγωνισμός με δώρο ταξιδάρα στη Σαντορίνη. Όλα πληρωμένα, λεπτομέρειες αύριο. Θα παίζουμε στο Instagram του My Radio. Οπότε μπείτε από σήμερα, κάντε και ένα follow για να τα δείτε πρώτοι και καλύτεροι. Και μέσω Instagram θα κερδίσετε αυτήν την ταξιδάρα. Να δώσω ένα στοιχείο.
1: Βεβαίως.
0: Να μην το καρφώσω, επειδή το ξέρω τώρα.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Λίγο.
0: Δεν είναι ταξιδάρα όταν θα έχετε χρόνο, όταν θα μπορούν, όταν θα. Είναι για να πάτε στη Σαντορίνη, να το πω, τον 15 Αύγουστο. Και αρκετές μέρες. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν θα πάτε και θα φύγετε τον 15 Αύγουστο,
1: τι
0: αλλά θα πάτε
1: το
0: την πιο, έτσι, wow,
1: εντάξει,
0: τουριστική
1: ό,τι
0: περίοδο.
1: Ό,τι πιο hot.
0: Ναι.
1: Ό,τι πιο hot.
0: Οπότε, πάρτε και μία αναβίση Αιγαίο. Κολλάει τώρα, Σαντορίνη, Αιγαίο, όλα τα καλά.

0: Εξόδεψες,
1: είπε η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αχ, παιδιά, εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, 7 και 18, μεγάλη παρέα. Εντάξει, μου έστειλε και ένας φίλος μου μήνυμα στο Instagram, ο οποίος με κράζει, με αγάπη.
1: Γιατί?
0: Για τον Τζάλα. Και μου λέει, τι εννοείς δεν θα μακροημερεύσει τον Τζάλα, που είπαμε πριν, που είπα εγώ πριν, ότι εντάξει, το βλέπεις τον Τζάλα και λες, εντάξει, δεν θα πάει και πρώτο.
1: Όχι, όχι, αγαπητέ φίλε.
0: Το μοναδικό, λέει, που άξιζε ήταν το βουλγάρικο και το κυπριακό. Τα μόνα που θα θυμόμαστε. Αδικήθηκε πολύ, μου λέει. Η κόρη μου, κόρη μου.
1: Κόρη μου, κόρη μου. Φες το και βέβαια. Λέγανε και αυτά εκεί πέρα, δεν καταλάβαινε.
0: Ας τους λαλαλούνε.
1: Ας τους λαλαλούνε, λαλαλούνε. Και η μαμά των Ιαμπάξων αυτό έλεγε. Ας τους λαλαλούνε. Φυσικά και θα μείνει, παιδιά, το Τζάλα. Και φυσικά για την Αντιγόνη, για μένα η Αντιγόνη, πραγματικά μόνο καλό της έκανε τη Eurovision. Γιατί
0: ναι.
1: Αφού το τραγούδι είναι επιτυχημένο, κανείς δεν θα θυμάται το 19η θέση. Το ζήτημα είναι ότι συζητήθηκε από όλη την Ευρώπη. Ωραία κοπέλα αυτό, ότι είχε και φάτο τραγούδι. Τι συζητάμε τώρα? Η κοπέλα ανοίγει τα φτερά της. Ένα σκαλοπάτι ήταν η Eurovision.
0: Σωστό, για να πάει να κάνει και άλλα, και άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να π.χ. το Μάτα Χάρη, που το είχαμε λιώσει επίσης.
1: Το λατρεύουμε.
0: Μη σου πω ότι είχε πάει και 25ο. Είχε βγει, θυμάμαι.
1: Καλέ, τι λέτε, καλέ. Μόνο τα Μάτα Χάρη και πάρα πολλά άλλα τραγούδια τα οποία μας έμειναν εμάς. Ακόμα και το Τορνερό δεν ήταν πρώτο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Που είχε κάνει. Καμιά φορά το Μπαγκαράγκα θα σαρώσει. Πλην το Μπαγκαράγκα, πλην του Μπαγκαράγκα, όλα τα άλλα, τα δεύτερα τρίτα συνήθως γινόντουσαν επιτυχίες.
1: Φυσικά. Ναι. Θέλω να σου δείξω από μακριά ένα βίντεο. Ποια ήταν η παρέα μου στο Media Center, για να καταλάβεις.
0: Είδα ένα βίντεο. Είχες ωραία παρέα.
1: Γινόταν εκεί. Είχα μία φοβερή κοπέλα, την Κίκη, που είναι ντράγκα από την. Η καταγωγή από πού ήταν?
0: Ελληνική καταγωγή. Ελληνική.
1: Όχι, όχι. Η Κίκη ήταν από εξωτερικό.
0: Α, φίλες έκανες.
1: Είχα δύο drag queens που ήταν φανταστικές και χορεύανε. Μιλάμε, τα δίναν όλα, ειδικά στο Τζάλα. Έγινε οριμαγδός.
0: Όταν παθαίναν όμως οι γυροφάνες, τώρα πολύ υπερένταση και ανάλυση. Είτε σε λίγο βαριώσουν.
1: Έφευγα. Ήταν η ώρα που έφευγα, όταν αρχίζανε τα. Ναι, παιδιά, αλλά θυμηθείτε και το 1997. Και λέω, τώρα είναι η ώρα να πάω στο μπαρ να φάω τον μπιφ μπουργκινιόν που είχε εκεί πέρα, ό,τι είχε. Με τον μπουρέ, με τον μπουρέ. Δηλαδή, έφευγα.
0: Άρα, Eurovision ή Στρασβούργο που κάνουμε τα.
1: Καλά τώρα, Στρασβούργο με τρέλα.
0: Είναι ευρωπαϊκό τώρα, είναι ευρωπαϊκό και τα άλλα.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν το Στρασβούργο δεν τα αλλάζουμε με το Χάρη, γιατί είναι.
0: Είναι άλλο
1: το
0: πράγμα. Είσαι και πιο εκεί, είσαι ευρωβουλευτίνα.
1: Εκεί είμαι και ευρωβουλευτίνα και επίσης πίνουμε τα κρασά μας και τρώμε. Προλαβαίνουμε. Εκεί πέρα δεν προλάβαμε ούτε τα πρέτσελα.
0: Ούτε οι γυροφάνες δηλαδή δεν βγαίνουν το βράδυ. Εγώ αν πήγαινα, ρε παιδιά, ποτέ, θα πήγαινα γιατί θα συνδύαζα το βράδυ ένα ποτό, ένα κλαμπ, ένα πάρτι.
1: Βγαίνουνε, πήγα εγώ και σε ένα γύρο πάρτι και αυτά. Αλλά επειδή, α πούμε, εγώ έπρεπε να σηκώνομαι. Φαντάζω ότι είμαστε με μία ώρα διαφορά πριν. Δηλαδή, σηκωνόμουν 6.30
0: και να βαφτίζει λίγο μόνη σου και να χτενιστεί.
1: Να βαφτώ, να χτενιστώ για να βγω 9 η ώρα στη ΦΕΗ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πήγαινες με το άγχος, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινες χαλαρός να πεις ότι εντάξει, την επόμενη μέρα κοιμάμαι και μέχρι τις 10 και πάω μετά στο στάδιο.
0: Και μπορεί να έχει γίνει και κάτι, να έχει κάσει μια εξέλιξη και να φαίνεται. Μην φαίνεται ότι εσύ τώρα έχει μπεκροπιεί μέχρι τις 10.
1: Παιδιά, θα σα πω κάτι, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Έχει δουλειά.
0: Ναι, έχει δουλειά. Το φανταζόσουν πιο εύκολο, ε.
1: Πιο χαλαρό.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά Τζάλα και Μπαγκαράγκα μαζί με πήγε.
0: Τζάλα και. Και πάλι καλά που είχε και τέτοια. Να τα λέει τίποτα άλλα θέματα, ξέρω εγώ τώρα εκεί, δεν ξέρω τι. Αυτά.
1: Πάλι καλά.
0: Να έχει αυτά του Μπάμπι με τη Σάτι, να τσακώνονται, να κάνουν, να χασμουριούνται. Να.
1: Πρέπει, πάμε για διαφημίσει, να την πω την αμαρτία.
0: Ναι, για πες.
1: Αφού έλεγα, εντάξει, να το πάρουμε, αλλά μετά σκεφτόμουν να πω, ρε φίλε, άμα βγούμε πρώτοι, μετά έπρεπε να φύγουμε για το ξενοδοχείο, έπρεπε να πάμε αυτά.
0: Να τον πας εκεί στο αυτό που θα μιλάει, να τον κυνηγά.
1: Ξενοδοχεία.
0: Ο Ακύλας με το που έχασε, μίλησε εκεί λίγο και μετά πήγε δωμάτιο.
1: Έφυγε, έφυγε. Ήτανε χάλια, ρε.
0: Δεν πήγαν ένα ποτό, μια βόλτα έτσι.
1: Χάλια, χάλια, χάλια.
0: Ναι. Εγώ θα πήγαινα ποτό για να
1: ναι.
0: Χαλαρώσω.
1: Εμείς είμαστε άλλο. Εμείς δεν πηγαίνουμε ποτό, θα πηγαίναμε πρώτα φαγητό μετά ποτό.
0: Σάκη Ρουβά, Disco Girl, Throwback, αγαπημένο.

0: εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, έχουμε επιστρέψει δυναμικά.
1: Από τη Βιέννη.
0: Ηρέμησε με 50 σταρτάμ δυναμικά.
1: Μας είπες και όλα τα νέα εδώ της Eurovision. Θα το ξανακάνεις.
0: Κοίτα. Εγώ του χρόνου με σένα πάω, Σόφια.
1: Κοίτα τώρα.
0: Βασικά πάω με το τρίο εδώ που είμαστε. Άμα θέλετε για live μετάδοση εδώ από My Radio μέσα.
1: Το έλεγα τώρα και αυτό το πρωί τους έλεγα. Ρε παιδιά, Σόφια δίπλα είναι. Δηλαδή, άμα άνετα πας μια Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, αυτό έλειπε τώρα, να γίνει στη Σόφια και να μην πάμε.
1: Βέβαια, Σόφια Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο είναι 4,5 ώρες. Δεν είναι μια ώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ωρίτσα. Ότι...
0: Παιδί μου, εμένα μου είπε. Θα πάμε στο σπίτι τη Κορδά. Έχει το σπίτι στα Άνω Πορόγια.
1: Α, είναι πιο κοντά.
0: 20 λεπτά σου λέει.
1: Από τη Σόφια. Ναι. Από τη Βουλγαρία, όχι από τη Σόφια.
0: Ξέρες.
1: Τόσο κοντά είναι, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: πάντως, εγώ Σόφια έχω πάει. Στην Ερμού.
0: Εσύ είχε πάει με την.
1: Ναι, είχα πάει με μια φίλη μου, ναι. Στο Αγίου Πνεύματος πριν από 5 χρόνια.
0: Καλή, το θυμάμαι. Που ήθελα να κάνω ένα ταξίδι και πήγατε στη Σόφια.
1: Που ήταν ένα. Παιδιά τότε στη Σόφια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα με το ευρώ.
0: Ερημιά και χάρος.
1: 90 ευρώ όλο το τρίμερο.
0: Τι
1: και τρώγαμε και πίναμε.
0: Τώρα ξέχασέ τα.
1: Είπαμε
0: πώς πάει. Eurovision, Euro. Euro, μνημόνιο. Πώς έγραψε άλλος, αγαπητοί φίλοι Βούργαλοι, να σας πούμε εμείς τη σειρά που τη ζήσαμε.
1: Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να κάνω τώρα αυτό το άσχημο χιούμορ, αλλά έχουν γίνει πολύ viral.
0: Τα memes, αυτά με τους χορούς.
1: Που δείχνει κάτι πανηγύρια στη Βουλγαρία.
0: Και λέει, τελετή έναρξη σε Eurovision. Που να σας πω κάτι, άμα ήταν και έτσι, τότε είναι που θα πηγαίναμε με το Χάρη.
1: Εγώ πιστεύω ότι μόνο και μόνο για να αποδείξουν ότι είναι μια χώρα που ανεβαίνει.
0: Θα
1: και
0: το πάνε
1: και
0: πατητό.
1: Θα κάνουν, παιδιά, θα το βλέπουμε και θα λέμε στη Σόφια είναι αυτά όλα που είναι. Έχει στάδιο πάντως μεγάλο, διάβασα, που είναι έτοιμο να
0: παιδί
1: την
0: μου,
1: φιλοξενήσει.
0: Τα περισσότερα συγκροτήματα, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει, που λέει πάμε μέχρι Βουλγαρία, κάνουν συναυλία και μπορεί να περάσουν και από Ελλάδα. Μην το παίζουμε κι εμείς πολύ μαγκάνες.
1: Σωστό, πες τα, μπράβο. Εγώ δεν είχα πάει, όταν είχα πάει στη Σόφια.
0: Και ντουες λίπες κλπ.
1: Όταν είχα πάει στη Σόφια ήταν ένα συγκρότημα, δεν το ξέρω, αλλά ήταν πολύ γνωστό metal και ήταν όλο το αεροπλάνο Έλληνες με την μπλούζα αυτού του metal συγκροτήματος για μια μεγάλη τεράστια συναυλία στη Σόφια.
0: Γι' αυτό μην μου πολύ μαγκεύετε, γιατί πολλές φορές τα συγκροτήματα σταματάνε μέχρι Σόφια και δεν κατεβαίνουν Αθήνα.
1: Και οι τέτοιοι. Και ο Βέρτης.
0: Και ο Βέρτης πάει στη Σόφια.
1: Κάνει τη μεγάλη συναυλία.
0: Λοιπόν, έχουμε και το Βέρτη, γνωστό εκεί πέρα. Θα πούμε του Βέρτη που είμαστε φίλοι. Εγώ πάντως από τώρα ανακοινώνω ότι αν πάμε τρίο και με αναμεταδόσεις τώρα που έχω μάθει και τα κόλπα θα έχουμε κλείσει. Από πριν αυτά που θέλουμε να κάνουμε και θα κάνουμε ζωάρα.
1: Τώρα είναι, βέβαια θα έχει πολλή Ελλάδα, παιδιά. Όλη η Θεσσαλονίκη θα πάει.
0: Καλά, θα γίνει τη τρελή.
1: Μπράβο του πάντως, γιατί εντάξει, θα φέρει αυτό κόσμο, θα φέρει τουρισμό, θα ξεχρεοκοπήσουν ενδεχομένως μετά. Αλλά
0: ναι. Αλλά θα το κάνουμε κέφι.
1: Ναι,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Μια χαρά θα είναι άδεια. Ποιο χρεοκόψει την Eurovision, μωρέ.
0: Έλα, παιδιά, τώρα, και άμα το κάνει και σωστά. Υπάρχουν χώρες που έχουν βγάλει άπειρο χρήμα από την Eurovision, αλλά πρέπει να το κάνει σωστά. Λοιπόν, το Βαλκάνιο είμαστε περίεργοι.
1: Μπορεί.
0: Σουηδία, α πούμε. 3-4 φορές την έχουν κάνει και δεν είναι επειδή είναι μόνο πλούσια χώρα, είναι γιατί αποφέρει. Γιατί έχει χορηγούς, έχει πράγματα, έρχεται κόσμος, φαγιά. Δηλαδή δίνει ζωή. Και η Βιέννη που είναι κοιμή ισοπόλη.
1: Ήταν κοιμή σκα, ε.
0: Τι είναι καλέ. Τι ήταν τα ματσαλάντι. Άσε, σε παρακαλώ.
1: Πάντως, παιδιά, αφού λέμε για ταξίδια, να σου πω κάτι. Πού δεν κοιμούνται το καλοκαίρι στη Σαντορίνη.
0: Βεβαίως.
1: Μπείτε στο Instagram του My Radio. Ξεκινάει μεγάλος Instagramικός διαγωνισμός αύριο Τρίτη. Με ταξιδάρα δώρο, όλα πληρωμένα. Μέχρι εκεί θα πούμε τώρα. Στη Σαντορίνη, αύριο θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Βαστιχτείτε.
1: Κάντε ένα follow το Instagram.
0: Γιατί θα κάνουμε δουλίτσα.

0: την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολοκληρώθηκαν τα play-offs στη Super League. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ενώ η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Ξεκαθάρισε και η υπόθεση παραμονής, με τον Αστέρα να εξασφαλίζει μαθηματικά την παρουσία του και τη νέα σεζόν στην κατηγορία. Λάρισα και Πανσεραϊκός υποβιβάζονται στη Super League 2. Στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα ημιτελικά, ενώ η πρόκριση μεταξύ Άρη και ΑΕΚ θα κριθεί σε τρίτο μάτς στις 25 Μαΐου. Στο Handball, η Εθνική Ανδρών νίκησε 38-33 την Ολλανδία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε 18 τη Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365. Best 103,1.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάδι της νοικοκυράς.
7: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Best 103,1.

0: μαζεύουμε το μαγαζί. Άιντε, πα και πάω κι εγώ λίγο και ξεκουραστώ. Η φωνή δεν υπάρχει όπω βλέπει. Φωνή αγνοείται.
1: Καλά, εγώ έβλεπα και κάτι βιντεάκια που σε βγάζαν άλλοι και φαινόσουν στο βάθο να χνοφαινόσουν και χώρεσε, έκανε, έρανε. Εγώ πιστεύω ότι παγώσε και από εκείνο το σκουφί. Το φόρεγε με στη ζέστη. Χορεύαν όλοι και χόρευε με το σκούφο.
0: Σκούφο. Ποια ζέστη. Κρύο!
1: Μέσα στο στάδιο που το σκούφο.
0: Ακόμα και μέσα το βράδυ άρχισε να είχε κρύο. Σας λέω μη για χιονόνερο απ' έξω, το καταλαβαίνετε αυτά.
1: Το σκούφο τώρα θα το κάνεις.
0: Ούφο με σκούφο.
1: Θα το φοράς, το κρατήσεις.
0: Ούφο με σκούφο. Θα το κρατήσω, τι θα κάνω. Εγώ δεν πειράζει, παραμένω. Φαν.
1: Φαν, όχι. Εννοείται παραμένω.
0: Ακύλα, αγαπάμε Ακυλάκο.
1: Εννοείται, εννοείται. Βγάλανε πολλά σκουφιά, δεν ξέρω, μην τώρα
0: θα
1: δεν τα παίρνουν.
0: Βγάλανε πολλά σκουφιά. Μα μείναν τα σκουφιά στο χέρι.
1: Τροπή.
0: Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Προ Θεού, αν είναι δυνατόν. Ήταν, ναι, αυτό
1: για μια
0: ήταν...
1: δύσκολη στιγμή, άμα γίνει ένα πόλεμο. Να...
0: αυτό έλειπε τώρα.
1: Σε μια επιστράτευση να έχουμε ένα σκούφο να δώσουμε λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο, να το, ωραίο.
1: Λοιπόν, Black Friday Summer Edition. Να είδατε που λέγαμε για ψώνια. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, που είναι και γιορτάρες ημέρες με Κωνσταντίνους, Ελένες και τα λοιπά, ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό, διασκέδαση και αυτά που θέλεις να κάνεις, όλα είναι στο Designer Outlet Athens και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και γενικότερα κάθε Κυριακή για περισσότερο shopping.
0: Τα λέμε tomorrow.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρεσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μία ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
8: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
9: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
8: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
10: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
8: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
11: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
8: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
11: Καλέστε μας στο 694-9939-074
8: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ballispavlastore.com.
11: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
8: Για όλη τη Ρόδο.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή,
13: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR. Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
15: Delivery στο 22411-12633.
14: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
16: Η μουσική του σήμερα.

πάλι το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
12: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
14: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.